out your way.

special.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

να το χαρούμε λίγο το Sunny, γιατί όμουν να χαλάει πάλι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο θα έχουμε. Αύριο έχει το σοκ, γιατί θα έχει πάρα πολλά σύννεφα πάνω στο κεφάλι μας. Παρ' όλα αυτά οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, παιδιά. Να έχετε το νου σας στους 26 σήμερα, στους 27 αύριο. Και θα κάνει μία βουτιά την Τετάρτη. Μία βουτιά άνευ προηγουμένου. Ανώτατη θερμοκρασία την Τετάρτη, ενώ την Τρίτη θα είναι στους 27, Τετάρτη θα κατέβει στους 19, παιδιά. 8 βαθμούς κάτω. Με βροχές καταιγίδες. Με το που θα αλλάξει η ώρα, η μέρα, θα ξεκινήσει μια ψυχάλα που θα κάνει fade out 2 μέρες μετά, Πέμπτη βράδυ. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Ναι, σωστό και αυτό βέβαια. Προσαρμοσμένο στο κλίμα της εκπομπής, η οποία χρόνια τώρα δεν μπορεί να χωνέψει αυτή τη Δευτέρα. Τα χειρότερα πράγματα στη ζωή ξεκινούν από Δέλτα. 19 διοικητής καταρχάς, δεν το έχεις γράψει. Δάνειο, δάκρυα, ΔΕΗ, δουλειά, δουλεία και Δευτέρα.

πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω. Δευτέρα σήμερα το είπαμε, να το πούμε μέχρι να το χωνέψουμε. Καλή εβδομάδα, σκληρό πόκερ ανάμεσα σε Τραμπ και Ζελένσκι. Μάλλον σκληρό πόκερ ο Τραμπ στο Ζελένσκι. Ο πύχης στο 25%, θα σας πω μετά τι σημαίνει αυτό. Έχω Τσίπρα, κλειστή Γκράβα το σχολείο, γιατί σου λέει τώρα γίνει κανένα μακελιό εκεί. Γκράβα είναι ένα τεράστιο συγκρότημα σχολείο στο Γαλάτσι, κάτω από τα Τουρκοβούνια. Για όσοι δεν ξέρετε, ανεβαίνετε την Καφτατζόγλου μέχρι να φτάσετε στη Βεϊκού. Εκεί κάπου δεξιά είναι η Γκράβα. Δεύτερο μέτωπο στο Περσικό, λόγω Χούθη. Και εδώ έχει παιχτεί, εδώ να δεις ένα πόκερ, ένα κέντημα που έχει γίνει. Τα καύσιμα στο Θεό, εννοείται. Έχουμε θέματα με το Μετροπόντικα. Δολοφονία στην Γλυφάδα με άρωμα μαφίας. Δολοφονία στο Μενίδη με άρωμα οικογένειας. Ξανά στο τραπέζι τα social media και τα 15χρονα. Θα προλάβουμε πάλι σήμερα. Ένας Θεός ξέρει. Έχουμε και την εφοπλιστική οικογένεια που κάνει παρέα η Βύση. Παιδιά, δεν γίνεται παιδιά. Υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα να ασχοληθούμε από τον Καμπούρη, από την εφοπλιστική οικογένεια που κάνει παρέα η Βύση, από την κόντρα με τον Καρβέλα. Κουβέντα, τσιμουδιά, άχνα, δεν ακούγεται από πουθενά τίποτα για το δυστύχημα στη Μοτορόιλ. Πέθανε και ο δεύτερος εργαζόμενος, έχασε και αυτό στη ζωή του. Και τα πάντα είναι ήσυχα. Τα πάντα είναι ήσυχα.

Να πίστευτε τη δουλειά που κάνουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι, έτσι. Είναι φοβερή δουλειά. Τρομερή. Και βέβαια, αν πιάσουμε τώρα, που θα το πιάσω, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας πω πέντε πράγματα, να ξέρετε πού βαδίζετε και, γιατί, και τι διαβάζετε κυρίως. Θα ρίξουμε μία ματιά στην οικογένεια Κούστα. Έχουμε να πούμε αρκετά. Είχαμε και ένα τηλεφώνημα έκπληξη που δέχτηκε στο Υπουργείο Εργασίας η Κεραμέως από Γερμανό πολίτη. Ρώτησε ο Δεν μπορώ, παιδιά. Ρώτησε αν υπάρχει θέση εργασίας στην Ελλάδα. Ένας ενδιαφερόμενος, το γράφουν όλα τα φοβερά και τρομερά ειδησιογραφικά site που έχουμε, ότι ένας ενδιαφερόμενος επικοινώνησε με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ρώτησε αν υπάρχει θέση εργασίας στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ο Άδωνης μυθομανής, δηλαδή, έτσι, είναι και άλλοι. Αυτό που με αγχώνει όμως ιδιαίτερα δεν είναι η μυθομανία, αν υπάρχει σωστή. Είναι ότι για να το πούν αυτό το πράγμα και να το γράψουν, κάποιοι ξέρουν μάλλον ότι υπάρχει κοινό και υπάρχει και λόγος για να υποθεί. Και πως είναι πολλοί αυτοί που θα το χάψουν, που θα το πιστέψουν, πας ξέρουν ότι αυτοί που θα το πιστέψουν είναι περισσότεροι από αυτούς που θα το κοροϊδέψουν και θα το κλεβάσουν. Και αυτό είναι που με αγχώνει περισσότερο. Και αυτό είναι που με αγχώνει περισσότερο.

Παιδιά, ούτε ο Γεωργιάδης δεν θα το ξεφώνιζε αυτό. Δεν θα το ξεφούρνιζε αυτό ούτε ο Γεωργιάδης. Είναι μακράν το ανέκδοτο της χρονιάς. Αυτό το ασυνήθιστο τηλεφώνημα. Εγώ σας τα έλεγα για την Καμπαρετζού. Δεν σας τα έλεγα ότι είναι μεγάλο λαμόγιο. Όμως οι δημοσιογραφάρες εδώ στην Ελλάδα είχαν εντολές από την κυβερνησάρα μας να την αποθεώνουν και έγλυφαν μέρα νύχτα μαζί με τους υπουργούς. Έγραφαν ολόκληρα σαλόνια εσωτερικά για το που πήγε στον Αργυρό, για το τι γίναγε στα μπουζούκια, γιατί ήταν σε κάθε εγκαίνια με τουαλέτες φοβερές. Το καταλαβαίνετε ότι τώρα ο Τραμπ γύρισε τη σελίδα με τον Ζελένσκι και το δικό μας το τσιτάχ στήριξε όσο δεν πάει τον κουκάκια, έτσι. Το στήριξε όσο δεν πάει, όσο δεν πάει. Αντί να κρατήσουμε μια ουδέτερη στάση και μια πολύ προσεκτική στάση. Και τώρα ήρθε η ώρα του τελικού λογαριασμού. Βέβαια δεν θα πληρώσει το λογαριασμό το τσιτάχ. Ο λογαριασμός του τσιτάχ έχει αυξηθεί. Ο δικός μας πάλι όχι. Δώσαμε και στη Βουλγαρία το, για τους φίλους μου τους Βορειοελλαδίτες το λέω, δώσαμε το ιστορικότερο κοιμήλιο στους Βούλγαρους, έτσι, τα λείψανα του Σαμουήλ. Για να πάρουμε δανεικά πίσω τα κοιμήλια που μας έκλεψαν οι Βούλγαροι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς το κάνει αυτή πάλι τη συμφωνία, δεν ξέρω. Θα δούμε και τι γίνεται στον κόλπο τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα, παιδιά. Οι Ιρανοί πλέον θα μεταφέρουν το πετρέλαιό τους μέσω της Κασπίας θάλασσας στη Ρωσία. Πρόσεξα. Η Ρωσία θα το πουλάει φτηνά στον Τραμπ και ο Τραμπ θα το πουλάει πανάκριβα στους Ευρωπαίους στόκους που κυβερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμένουν να παραμένουν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Έχει κάνει ένα τεράστιο τρελό αφιέρωμα το Geopolitics για το τι, πώς οι Ιρανοί κατάφεραν να επιβάλλουν ένα πρωτοφανή τύπο στρατηγικής ελέγχου στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και να καταφέρουν άμεσα πλήγματα στα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα και σε περισσότερα από ένα μέτωπο, είδαμε τους Χούθη. Ιδιαίτερα τώρα που έχουμε τις αμερικανικές εκλογές και είναι πολύ ευαίσθητοι. Οι αναφορές που έρχονται κάνουν λόγο για τους Ιρανούς που έχουν αρχίσει να μεταφέρουν το πετρέλαιό τους προς τη Ρωσία μέσα στους Κασπίας θάλασσας. Και αυτό με στόχο να παρακάψουν την αμερικανική πολιορκία και τις κυρώσεις και να επανεξαγάγουν το ιρανικό πετρέλαιο στις παγκόσμιες αγορές μέσω πλέον της Ρωσίας. Θα το δούμε αυτό, θα σας πω δηλαδή τι συμβαίνει.

Και βέβαια ταυτόχρονα ξεκίνησαν στην πράξη πλέον να επιβάλλουν τέλη που κυμαίνονται μεταξύ 10 ανάλογα τη χώρα και 20% στις εξαγωγές πετρελαίου των χωρών του κόλπου που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Οι Χούθοι τώρα, οι Εμενίτες από την άλλη πλευρά συνεχίζουν να χτυπούν, αυτό είναι το δεύτερο μέτωπο που σας έλεγα, τις σαουδαρεβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και να καταστρέφουν βάσεις της σαουδαραβικής οικονομίας σε ένα πόλεμο που πραγματικά έχει ξεκινήσει, στοχεύει στην ανατροπή της διακυβέρνησης της οικογένειας Σαούδ και σύμφωνα με το δικό τους μυαλό να απελευθερώσουν την αραβική Χερσόνησο από την κυριαρχία τους. Και δεν ηρεμεί η Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον προσπαθεί να ανακουφίσει την πίεση από την αμερικανική οικονομία για να επιτρέποντας αύξηση των εξαγωγών του ρωσικού πετρελαίου και των καυσίμων γενικότερα. Καθώς οποιαδήποτε αύξηση στη ρωσική προσφορά αντισταθμίζεται από απώλειες στη σαουδαραβική παραγωγή και εξαγωγές. Το καταλαβαίνετε. Χάνει και από εκεί η Σαουδική Αραβία. Με άλλα λόγια, το Ιράν είναι ο μεγάλος κερδισμένος, όπου επωφελείται από την εξαγωγή του πετρελαίου του Μέσου Ρωσίας. Επιβάλλησε τέλη στις εξαγωγές πετρελαίου του κόλπου μέσω του πορθμού του Ορμούζ. Ενώ οι Χούθοι, οι υποστηρικτές του Θεού, όπως θέλουν να λέγονται, χτυπούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές παγκόσμιων ενεργειακών εφοδίων εντός της Σαουδικής Αραβίας. Και καταστρέφουν κυριολεκτικά τις αμερικανικές προσπάθειες που κάνουν οι Αμερικανοί. Προσπαθούν να περιορίσουν τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Προς το παρόν, έστω και βραχυπρόθεσμα, ο άξονας Ιράν-Ρωσίας Χούθη πέτυχε. Έχουν αυτή τη στιγμή στρατηγική περιοχή. Πήγε και η ΕΡΤ στη Σεούλ. Πήγε ο πρόεδρος της ΕΡΤ ως γνήσιο κομματικό στέλεχος της ΕΡΤ, πήγε με λεφτά του ελληνικού λαού στη Σεούλ. Γιατί? Για να παραλάβει το βραβείο για τη σειρά το παιδί που έκοψε.

πάση περιπτώσει, μην ξεκινώ με πολύ γκρινιά. Για τον Πρωθυπουργό, παιδιά, τον Πρωθυπουργό μας τον προσέχει κανείς? Μην πάει να μειώσει κι άλλο τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων. Μήπως τον προσέχει? Δεν φτάνει η καταπίεση που ανέχονται οι εργοδότες, όπως μας λέει και η μελέτη? Α, τους στοχύνουμε κιόλας μια στιγμή? Μάλιστα. Έλα, Αυγή, καταρχάς έχεις υπέροχο όνομα, φοβερό όνομα, καλημέρα κιόλας. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω για τον επικίνδυνο Ερντογάν. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ειλικρινά μιλώντας, Αυγήματα, τόσα που διαβάζω, τόσα που βλέπω, τόσα που ακούω και τόσα που λέω, δεν ξέρω αν πιο επικίνδυνος για μας τους Έλληνες είναι ο Πρωθυπουργός μας ή ο Ερντογάν. Γιατί, Αυγή μου, εκεί που γέμιζες το καλοριφέρ, το καλοριφέρ λέω, το, ναι, καλά λέω, το όχι το Λέβιτα, πάστε, το ντεπόζιτο του καλοριφέρ με πετρέλαιο με 1000 ευρώ, ο Πρωθυπουργός μας αποφάσισε χωρίς λόγο και αιτία να πολεμήσει τη Ρωσία για να είναι και καλά ντεμεκ στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αφού χάσαμε 2 δις ευρώ στον τουρισμό, ξέρετε τι γινόταν με τους Ρώσους, η Χερσόνησο ειδικά, τελικά οι Ηνωμένες, και αφού πληρώνουμε 751%, αν δεις τα στοιχεία, ακριβότερο ρεύμα, και αφού πληρώνουμε 40% ακριβότερη βενζίνη, τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και δεν θα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλλά θα μας το πουλάνε ακριβότερα με LNG και θα θες για καλοριφέρ περίπου 2.000 ευρώ. 1.700, 1.800, 1.900. Τέτοια τζιμάνια βγάζει το Harvard και το Predator. Living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself. Ναι, σαν το Muppet Show, λέει ο Γιώργος. Είμαστε μόνο γκρίνια. Μπατζάν, καλημέρα. Είδες, δεν πήρα ένα τηλέφωνο για να σε πειράξω. Ο καλύτερος Ολυμπιακός χθες. Συνοθήλευμα ήταν και Ολυμπιακός, παιδιά. Απλά εμείς δεν πατήσαμε καν στο γήπεδο. Για γέλια ήταν και Ολυμπιακός. Για γέλια είμαστε και εμείς ακόμα χειρότερα. Τραγουδάρα, έτσι, σιωπή να τα ακούσουμε. Να πω καλημέρα στην Κλαούντια, καλημέρα στη Βαλέρια. Και βέβαια, εννοείται, αυτό είπα προηγουμένως, μας τα πουλάνε, ό,τι μας λένε, το λένε για μας, παιδιά. Αυτή την ιστορία με την Κεραμέως, ότι ένας και καλά ένας Γερμανός πήρε τηλέφωνο να ζητήσει δουλειά στην Ελλάδα, για να την πουν, σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος που θα την ακούσει και την πιστέψει. Η πιο επικίνδυνη, λέει, είναι η ψηφοφόρη. Καλημέρα.

Πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας, γιατί δεν θέλω να συγχυστώ άλλο προς το παρόν. Γιατί αν κάτσω να αναλογιστώ και να όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δηλαδή... Απίστευτο, έτσι. Δηλαδή η Αμερική, το καταλαβαίνετε αυτό που συμβαίνει, η Αμερική θα αγοράζει το ρωσικό πετρέλαιο και μετά θα μας το πουλάει πανάκριβα με καπέλο made in the USA, επειδή εμείς επιβάλαμε εμπάρκο για να γονατίσουμε τη Ρωσία. Όταν σας λέω ότι οι τύποι που κυβερνούν την Ευρώπη είναι για τον τέτοιο καβάλα, με περνάτε για υπερβολικό, ειλικρινά. Έχουν σκίσει μια ολόκληρη ήπειρο με αυτές τις ηλίθιες πολιτικές τους. Το καταλαβαίνετε, είναι επικίνδυνοι αυτοί οι τύποι. Έχουν διαλύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ποια Ευρώπη? Τι παράγει η Ευρώπη τώρα για να ανταγωνιστεί την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Και τώρα κινδυνεύουμε να πληρώνουμε ακριβότερα το ίδιο πετρέλαιο, απλώς με έναν Αμερικανό μεσάζοντα. Με λίγα λόγια, βάλαμε εμπάρκο στη Ρωσία για να καταλήξουμε να αγοράζουμε το πετρέλαιό της από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τιμές ληστείας. Αν αυτό δεν είναι η επιτομή της ευρωπαϊκής πολιτικής ξεφθύλας, τι είναι? Με απλά νούμερα, για να το καταλάβουμε όλοι, ο Πούτιν έδινε με 60 ευρώ το βαρέλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε. Τώρα θα το δίνει με 100 ευρώ το βαρέλι στον Τραμπ και αυτός θα το δίνει 140 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρωθυπουργός μας, η κυβέρνηση θα εισπράττει τριπλάσιο φόρο, γιατί όσο πιο ακριβό... Μην κοιτάτε, μην νομίζετε ότι τρελαίνονται και αγχώνονται. Μερικές μέρες πριν τις εκλογές θα σας δώσει ένα pass, θα σας πετάξει ένα κουπόνι και θα πάτε να τρέχετε να ψηφίσετε πάλι. Μέχρι τότε αυτό το κουπόνι θα το έχει βγάλει δεκαπλά, διότι θα εισπράττει τριπλάσιο φόρο στο λίτρο. Άλλο φόρο εισπράττει όταν το λίτρο είχε 1,40 και άλλο φόρο όταν το λίτρο έχει 2,3, 1 ευρώ παραπάνω. Το καταλαβαίνετε, έτσι? Οι μετακλητοί και οι αρχιμανδρίτες θα πάρουν αύξηση, θα πηγαίνουν τα ταξιδάκια τους μια χαρά, όπως ο άλλος που πήγε να πάρει, να παραλάβει τη ΣΕΡΤ με δικά μας έξοδα, με δικά μας λεφτά, και σε περίοδο κρίσης να πάει στη Σεούλ να κάνει ζωάρα και να πάρει το βραβείο, όπως η δικιά μας η Κοζηράκη πήγε με 2 οδηγούς στη Θεσσαλονίκη για να μείνει και ένα αυτοκίνητο. Τους έβαλε στο καράβι, τους πλήρωσε διόδια, πλήρωνε 2 μισθούς, 2 εκτός έδρας. Και εμείς παίρνουμε, τι παίρνουμε, δεν το λέω γιατί υπάρχουν και μικρά παιδιά που μας ακούν.

0: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα θα ήθελα πολύ να είναι Τετάρτη, αλλά δυστυχώς είναι Δευτέρα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σωτηρία της 2026. 285η μέρα του έτους. Είναι δυνατόν, λέει, να μπλέξεις τη Δευτέρα με την Τετάρτη? Καλημέρα, Τζόρτζ. Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται, εσύ, Τζόρτζ, τώρα. Διαβάζω 4-5 σελίδες ταυτόχρονα. Κοιτάω την ατζέντα της ημέρας, αλλάζω σελίδα, ξαναλάζω σελίδα. Μυαλό χειμώνα καλοκαίρι και αυτό λειψό, τι να σου κάνει. 285η μέρα του έτους. Στην πρώτη ακτίνα την έστειλε 7 και 4 περίπου εδώ στην Κρήτη μας. 7.30 ώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα. 7 παρα 5 θα πάρει την τελευταία πίσω. Και την άλλη εβδομάδα, νομίζω, σε 10 μέρες, ναι, 12-13 μέρες, σε 2 εβδομάδες σχεδόν αλλάζει και η ώρα. Τι λέει η Εκκλησία μας? Ο Σίων Θεοδότου, επισκόπου Εφέσου, επικτήτου, το εν Κύπρο, Βαρνάβα. Τέλος πάντων, λέει πολλά. Κάπου γιορτάζει. Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου, Ανδρονίκου, Αναστασίας Παρθένου, Ανδρομάχης και Ανδρομάχου. Γιορτάζει σήμερα η Ανδρομάχη και ο Ανδρόμαχος. Ανδρόμαχο δεν έχω ακούσει ποτέ μου. Ανδρομάχη όμως έχω ακούσει. Παίζει αυτό το όνομα. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης. Εξαιρετικό πράγμα η συντήρηση. Και είτε είναι για μηχανήματα, αλλά εδώ δεν μιλάμε για μηχανήματα, μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά. Να πω καλημέρα και στην Ελένη, δοθείς της ευκαιρίας. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που προσπαθούν και συντηρούν όλη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια πλευρά που δεν φαίνεται, είναι αθέατη η πλευρά του επαγγέλματος συντηρητή, αλλά είναι εξαιρετική, εξαιρετική. Συντηρητές αρχαιοτήτων θα ακούσεις και έργων τέχνης. Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική. Και αθέατη, αθέατη κυρίως. Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας. Αθρίτιδα είναι τα προβλήματα που έχουν οι αρθρώσεις, η φλεγμονή των αρθρώσεων που πονάει πάρα πολύ. Δεν μπορείς να κάνεις κάποιες κινήσεις, δισκαμψία δηλαδή. Και βέβαια το χειρότερο όλων είναι ο περιορισμός της κινητικότητας. Ακόμα και παιδιά υποφέρουν από αυτό το πράγμα, από αυτό το κακό πράγμα. Ακόμα και παιδιά, και τους κόβει τις καλύτερες, μεγαλύτερες χαρές της παιδικής των παιδικών χρόνων. Υπάρχουν όμως θεραπείες, οι ρευματολόγοι ξέρουν καλύτερα. Αυτός είναι ο ειδικός γιατρός που θα ασχοληθεί με την αρθρίτιδα, ο ρευματολόγος. Αν το βρεις έγκαιρα και αρχίσεις άμεσα αποτελεσματική θεραπεία, τότε θα πάει καλά. Θα βελτιωθεί τουλάχιστον η ποιότητα ζωής, αν δεν γίνεις εντελώς καλά. Εθνική εορτή της Ισπανίας, Fiesta Nacional de España, για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμπο το 1492. Δεν θα ξεχάσω ένα σύνθημα που γράφαμε τότε εκείνα τα χρόνια στους στίχους της Αθήνας. Χριστόφορε Κολόμβε, μαμώ την περιέργειά σου. Όταν τότε είχαμε χάσει την Κύπρο εξαιτίας αυτής της Χούντας που την είχε στήσει η τότε αμερικανική κυβέρνηση. Χριστόφορε Κολόμβε, μαμώ την περιέργειά σου. Εθνική λοιπόν εορτή της Ισπανίας σήμερα. Ο οποίος βέβαια Χριστόφορος Κολόμβος έτσι έχει κάνει, είναι πραγματικά φοβερός και τρομερός θαλασσοπόρος και δεν είναι και καν Ισπανός, έτσι παιδιά, είναι Ιταλός, Γένοβα. Αν περπατήσετε στην Προμενάδε Ζαγκλέ, στη Γένοβα, όχι Προμενάδε Ζαγκλέ, είναι συνήκεια, στον παραλιακό της Τζένοα, θα δείτε το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου. Και είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για την ευρωπαϊκή απίκηση του νεοκόσμου. Genoa, Genoa. Δεν είναι 100% σίγουρα το Genoa, εγώ αυτό ξέρω, αυτό λέω. Μάλιστα, ο Χριστόφορος Κολόμβος είχε και πολλά παρεδώσε με τυχείο το νησί μας. Η σημερινή Γουινέα γιορτάζεται εξαρτησίαστα από την Ισπανία. Του ησημερινού η Γουινέα, έτσι. Η οποία είναι στην Αφρική, εκεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αν και η Αφρική είναι κεφάλι, η Αιθιοπία είναι το μέτωπο, η Αιθιοπία, Αριθρέα, Τσιμπουτή και τα λοιπά είναι το μέτωπο. Η σημερινή Γουινέα βρίσκεται ακριβώς εκεί που αρχίζει ο λαιμός στο σβέρκο. Έχετε υπόψη σας το χάρτη της Αφρικής? Ναι, τότε καταλάβατε τι λέω. Κοντά στην Ιγυρία. Η σημερινή Γουινέα. Γιατί υπάρχει και η Νέα Γουινέα, όπου είναι το νησάκι εκεί στον Ειρηνικό ωκεανό, βόρεια της Αυστραλίας. Γιώργος Παπαδοκοτσόγιος, τα αυτάκια σας, από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι στο 105,1 για το Ηράκλειο μας, www.musicokanali.gr, για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi, musicokanali.gr, face, insta, twitter στη διάθεσή σας, όλα τα social δηλαδή, και του ραδιοφώνου και τα δικά μου. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα σας, μας λέει καλημέρα στο 2810-360-260. Θα πάμε σε break και θα γυρίσουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. Και αν προλάβουμε και την ειδησιογραφία της Κρήτης.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή. Α, 1810, λίγο πάμε. Διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πρίγκιπισσα Τερέζα της Αξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν οι Γερμανίδες με τις φορεσιές που ερχόταν στο τραπέζι σου λιγότερο, το μικρότερο ποτήρι μπύρα που μπορείς να πάρεις εκεί είναι ένα λίτρο. Το πιες, δεν το πιες. Υπάρχουν 330, 500 και τέτοια. Λοιπόν, και ήταν με μια αντίσταση ηλεκτρική. Εάν ήθελες, ευτυχώς, σου έβαζαν μέσα στο ποτήρι την αντίσταση και σου ζέστηναν την μπύρα. Oktoberfest, όπου έχασα ο βλαμένος έχασα το χαρτάκι με τις συντεταγμένες για να βρω το αυτοκίνητό μου εκεί που το είχα παρκάρει. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω τώρα, έτσι, μιλάμε για 30 χρόνια πίσω, ναι, μπορεί και παραπάνω, 40. Έχασα το χαρτάκι από το αυτοκίνητό μου και πάω να το πάρω. Παιδιά, ήταν ένα πάρκινγκ σαν το Ηράκλειο σχεδόν, σαν το μισό Ηράκλειο. Πού να βρεις, τι να βρεις. Έψαχνα τότε, δεν υπήρχαν και συναγερμοί να πατήσεις το κουμπάκι να ανάψουν τα φώτα, η εικόνα του αυτοκινητού. Έψαχνα, παιδιά, έψαχνα, πρέπει να ψάχνα καμιά ώρα, μια μισή. Και στο τέλος λέω, δεν βαριέσαι. Άλλο είπα, αλλά λέω, δεν βαριέσαι. Ξαναπήγα, κάθισα άλλα σε 2 ώρες και με το που έσπασε λίγο η κίνηση και έφυγε ο κόσμος, πήγα και το βρήκα πάλι με κοπό. Ναι, αυτή είναι η εμπειρία μου από το Oktoberfest. Λουκανικάρες δεν το λέμε, βούρστο έτσι. Κάτι φοβερά, με κάτι φοβερές μουστάρδες. Σου φέρνω ένα λουκάνικο με μία κέτσαπ και 4 διαφορετικές μουστάρδες. Πατάτες με πολλούς τρόπους. Σοφτές, ψητές, βραστές. Με μπαχαρικά. Τι λες τώρα. 1847, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο τη Siemens. Καλημέρα και στον Πρωθυπουργό, μια και είπα Siemens, τώρα θυμήθηκα κάτι από παλιά, τώρα δεν θα το θυμάστε καν. Έχουν γίνει τόσα στο μεταξύ. 1862, ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Άκου όνομα που δώσανε στο ατμόπλιο Σκύλα. Και θα υπήρχε και κάποιο άλλο χάρη, φαντάζομαι, έτσι. Οπότε την κοπάνησε ο Όθωνας, δεν τον θέλανε. Ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος από τότε που απελευθερωθήκαμε. Ζάλτσμπουργκ μπορεί να είναι, να είναι στην Αυστρία τώρα, τότε όμως ήταν στη Γερμανία, ανήκε στη Βαυαρία. Ήταν Γερμανός δηλαδή και ας γεννήθηκε στο Ζάλτσμπουργκ. Ποιος έχει γεννηθεί στο Τζάλτσμπουργκ, μεγάλος μουσικός? Για πάμε να δούμε, να δω. Ακούτε μόνο κανένα πρωίνο Έφυγε από την Ελλάδα, πήγε στο Μόναχο και μετά από εκεί κάπου αλλού πήγε σε κάποια άλλη πόλη, αλλά δεν ήταν για πολλά χρόνια. Πέθανε γρήγορα από την ώρα που έφυγε από την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι οι ιστορικοί, και εδώ τους πιστεύω,

να λέμε και τα καλά, να λέμε και τα κακά. Είχε δύσκολες και κακές παρεμβάσεις στην άσκηση της εξουσίας. Λοιπόν, αυτά. Τον υποχρέωσαν την 3η Σεπτεμβρίου να αλλάξει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Αυτή η 3η Σεπτεμβρίου είναι σημαντική μέρα για την Ελλάδα. Αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια για τον Όθωνα, και τα καλά και τα κακά. 1944, η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς, σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, για να σκεφτείτε, να δείτε την κακία και το μίσος που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους και τον κομπλεξισμό. Φεύγανε και κατάστρεφαν και σκότωναν κόσμο. Για να τους θυμούνται έτσι. Και έτσι τους θυμούμαστε. Τους θυμόμαστε. 1990, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών Σόιμπλε. Το 1990, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, μιας προεκλογικής συγκέντρωσης τέλος πάντων, και έμεινε στο καροτσάκι. Αντιπαθής, αντιδημοφιλής, λόγω του μνημονίου, Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, όπου ζούσε και δρούσε πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, έμεινε παράλληλο στα κάτω άκρα όταν έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, σαν σήμερα το 1990.

Και τότε νομίζω υπουργός ήταν, αλλά ήταν υπουργός εσωτερικών τότε που έγινε το κακό. Αλλά ήταν ο Σόιμπλε, ήταν πρώην εφοριακός, έτσι. Και Γερμανός και εφοριακός και υπουργός οικονομικών μετά, καταλαβαίνετε τώρα. Αναστάτωση προκαλεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Λούλη. Πήγε και έδωσε συνέντευξη στο Έθνος και δήλωσε ότι το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Και αντέδρασαν βέβαια Μητσοτάκης, Λιάπης. Ο Λιάπης τώρα. Ποιος είναι ο Μιχάλη Λιάπης? Το θυμάστε το Μιχάλη Λιάπη που είχε καταθέσει πινακίδες από ένα πολυτελές BMW Jeep που είχε και τον έπιασαν στην Αττική Οδό να κυκλοφορεί το αυτοκίνητό του με πινακίδες που τις είχε καταθέσει, δηλαδή δεν πλήρωνε τέλη κυκλοφορίας. Βουλευτής τώρα τον έπιασαν και κατέστρεψε τα πάντα. Ο άλλος, ο Σπηλιωτόπουλος τότε, ο εκπρόσωπος, θυμάστε τον Σπηλιωτόπουλο, τι έγινε αυτό το παιδί? Γιατί όλοι θύχθηκαν με αυτά που είπε ο Λούλης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1830 ο Ανδρέας Συγκρός, Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και βέβαια εθνικός ευεργέτης. Σημαντική προσωπικότητα, σημαίνουσα προσωπικότητα. Μάλιστα στην εποχή του νούμερο 1 ήταν ο Βασιλιάς, νούμερο 2 ήταν ο Ανδρέας Συγκρός. Συγκρός είναι το σωστό όνομά του, να ξέρετε. Συγκρός. Απλά δεν ήταν έβηχο και σου λέει θα το κάνουμε Συγκρός. Πολίτης, Κωνσταντινοπολίτης. Ξεκίνησε να εργάζεται σε έναν χιώτη για να μάθει τη δουλειά. Μαθητευόμενος, παραγιός, πώς το λένε τώρα, έτσι, από παιδί. Και σιγά σιγά σπούδασε, έγινε βοηθός λογιστού. Συνέχισε μετά να ασχολείται με εισαγωγές, εξαγωγές. Έγινε συνέτερος με τα πρώην αφεντικά του. Και σιγά σιγά μπήκε και στον τραπεζικό χώρο και άρχισε να φτιάχνει μια αξιοσέβαστη περιουσία. Δάνεισε και στο ελληνικό κράτος. Παραλίγο να χρεοκοπήσει κάποια στιγμή, δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, τα κατάφερε όμως

Και βέβαια, Ανδρέας Συγκρός άφησε εποχή για το φιλανθρωπικό του έργο. Μιλάμε, είχε μπει παντού. Ήταν μέσα σε πάρα πολλά επιχειρηματικά σχήματα. Αυτός άνοιξε τη διόρυγα της Κορίνθου, αυτός έστησε τον ηλεκτρικό που έχουμε σήμερα, τη γραμμή του, την ένα του μετρό. Βέβαια λένε ότι ήταν αυτός που ήταν πίσω από τη χρεοκοπία της Ελλάδος το 1893, προκειμένου να αποκτήσει, να κερδίσει την Εθνική Τράπεζα. 4 φορές έχει πτωχεύσει η Ελλάδα. Μία από αυτές ήταν αυτή που σας λέω, ότι πίσω ήταν ο Συγκρός. Είχαμε δανειστεί τότε πάρα πολλά υπέρογκα ποσά για να φτιάξουμε αυτό που σας έλεγα, τον ηλεκτρικό, το σιδηρόδρομο, τη διάνοιξη της διόρυγας της Κορίνθου, διότι δεν είναι ισθμός, έτσι, είναι διόρυγα της Κορίνθου. Αλλά και για να υλοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη ιδέα να απελευθερώσουμε τα ελληνικά εδάφη που ανήκαν τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που παρέπε μια θνήσκουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και πίσω από αυτή τη χρεοκοπία, λέει, ήταν ο Συγκρός για να πάρει την Εθνική Τράπεζα, έτσι, για να μην σας λένε μόνο τα καλά, μην φτιάχνουμε μόνο εδώ αγιογραφίες. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έδωσε και πάρα πολλά, έκανε φοβερές δωρεές και νομίζω ότι είναι ο πιο σημαντικός εθνικός ευεργέτης. Το κτήμα Συγκρού, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την οδό Συγκρού, είναι ψηλά. Ένα τεράστιο κτήμα, το βλέπετε όπως ανεβαίνετε την Κηφισίας δεξιά, μεταξύ Αμαρουσίου και Κηφισίας. Το νοσοκομείο των Ανδρέα Συγκρός, που εύχομαι να μην το περάσετε ποτέ το κατόφλι του, το νοσοκομείο Αφροδυσίων και Δερματικών Παθήσεων, ένα κομμάτι του Ευαγγελισμού. Το Δημοτικό Θέατρο Αθηνών πλέον δεν υπάρχει, βέβαια. Το Δημοτικό Θέατρο, άλλο το Βασιλικό Θέατρο, αυτό που λένε τώρα Δημοτικό Θέατρο. Το παλιό Δημοτικό Θέατρο ήταν στην πλατεία Κοτζιά, στην πλατεία Ταχυδρομείου. Στον Ταύρο, άμα πάτε να δείτε τις εργατικές πολυκατοικίες, εκεί κάποτε ήταν οι φυλακές Συγκρού. Τα μουσεία στην αρχαία Ολυμπία, αν θα πάτε, που πρέπει να πάτε, παιδιά, πάστε στη Σία. Και στους Δελφούς. Το σπίτι του, το μέγαρο του Συγκρού, που είναι στην Βασιλή Σοφίας, εκεί που είναι σήμερα η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Και βέβαια η χρηματοδότηση, η διάνοιξη, η ασφαλτόστρωση της οδού Φαλήρου τότε. Μου το έλεγε μπαμπάς, μου λέει, εδώ δεν λεγότανε, μου λέει, Συγκρού, τώρα λέγεται Συγκρού. Παλιά τη λέγαμε οδό Φαλήρου. Δεν ξέρω να σας πω αν την έλεγαν παλιά οδός Φαλήρου επειδή πήγαινε στο Φάλιρο, ή αν πραγματικά ήταν έτσι το όνομά της, να σας πω. Οι παλαιότεροι την έλεγαν να κατεβούμε τη Φαλήρου. Να κατεβούμε τη Φαλήρου, ναι, και όχι Συγκρού. Δεν ξέρω ότι άλλαξε όνομα, Δημήτρη, καλημέρα. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, και μπορώ να το βρω δηλαδή άμα το ψάξω, αλλά δεν έχω το χρόνο.

1924 γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας, Έλληνας μουσικοσυνθέτης. Τι να πω τώρα για τον Μίμη Πλέσα. Ο πιο σημαντικός, φοβερή γραφίδα, φοβερή πένα. Δηλαδή μπορούσε να πηδήξει, να πετάξει από τη τζαζ, να πάει στο ελαφρό τραγούδι και μετά να πάει στο έντεχνο λαϊκό και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Τι να σου πω τώρα, από τι να αρχίσω και τι να πω να τελειώσω για το Μίμη Πλέσα. Δηλαδή τόσα καλοκαίρια θα πιω απόψε το φεγγάρι ή αυτό που είπε η Χρονοπούλου του αγόριου απέναντι ή του μη του μιλάτε του παιδιού. Πώς το λέει ρε παιδιά, μη του μιλάτε του παιδιού, πείτε του πως το θέλω. Ξημερώνει Κυριακή. Τι είναι, δηλαδή αν αρχίσω να τραγουδώ τις μεγάλες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ποτέ όμως, ε. Αν τσαρνηθώ, αγάπη μου, κακό μεγάλο ναύρο. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι δαλασσιές σου, οι γάντρες. Και πολλά τώρα σταματάω, γιατί άμα αρχίσω, μπράβο, σωστή η Μαρία, έκλαψα χτες. Έλα Νίκο, καλημέρα. Α, το άνοιξε πέτρα, είναι του Πλέσα, Μίμη Πλέσα. Μα τι λες, αυτό που τραγουδάει η Μαρινέλα, λες, σωστά. Ωραία, ωραία. Μίμες Πλέσας, δηλαδή μπορώ να ξεκινήσω και να μην σταματήσω ποτέ. Μάρθα Βούρτση, κορίτσια και αγόρια, ωρε κλάμα. Μάρθα Βούρτση γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937, η Ελληνίδα ηθοποιός. Μελό, έτσι, είναι η queen των ταινιών Μελό, Μάρθα Βούρτση. Πολύ κλάμα, πολύ στεναχώρια μαζί με τον Βασιλάκη Καΐλα, μαζί με τον Ξανθόπουλο. Μάρθα Βούρτση. Και αυτή έπαιξε πάρα πολλές ταινίες. Έφυγε σαν σήμερα ο Αλέξανδρος ο πρώτος το 1920, ο βασιλιάς των Ελλήνων.

κακός. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, δεν ήταν κακός. Ήταν πιο διαλλακτικός και πιο ήπιος από τους άλλους, από τον πατέρα του δηλαδή, τον Κωνσταντίνο. Ήταν κλάσης ανώτερος. Ο πατέρας του τον πέταξε έξω, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτός ήταν έβαλε το, πες το, έβαλε το λιθαράκι του για να τα βρει ο Βενιζέλος με, τη, με το παλάτι. Άσε που παντρεύτηκε και θνητή.

Είναι αυτός που πέθανε από δάγκωμα πιθήκου, έτσι. Την έχετε ακούσει την ιστορία, κάτι πίθηκοι παμπουίν επιτέθηκαν στα σκυλιά του, πήγαν να τους χωρίσει, τον δάγκωσαν και πέθανε από στρεπτόκοκο, από λάθος των γιατρών. Εννοείται που δεν σπουδαιολόγησαν την κατάστασή του. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Λοιπόν, Άτσεσον, Ντίν Άτσεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, άκουγα τον μπαμπά να λέει γι' αυτόν. Αυτός ήταν γνωστός, ξέρω που ήταν γνωστός αυτός. Είχε βγάλει ένα σχέδιο Άτσεσον, ήταν για τη λύση του Κυπριακού τρίχες. Δεν ξέρω, δεν νομίζω τώρα αν, να θέλουν και οι Κύπροι να λυθεί το Κυπριακό, να σου πω την αλήθεια. Αυτή την αίσθηση έχω, αλλά δεν το λέω με σιγουριά. Και το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, τενίστας, αγόρια και κορίτσια, Γάλλος τενίστας και ιδρυτής βέβαια της φερόνιμης εταιρείας ειδών ορχισμού με σήμα το κροκοδυλάκι της Λακόστ. Δεν ξέρω αν φοράνε ακόμα Λακόστ. Φοράνε ακόμα, είναι ακόμα η, αυτά που γνώρισα εγώ στην εφηβική μου, η οποία που ήταν το Λακόστ ήταν συνώνυμο του πλούτου, της ευμάρειας και της, της καλής κοινωνίας. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Oh, Queen, έχετε δίκιο παιδιά. Μισό λεπτά Κυρινιό, μισό λεπτό. Queen ακούω, Queen δεν βλέπω λέει. Μάλλον όχι. Queen ακούω και Queen δεν βλέπω. Queen ακούω και Queen δεν ακούω. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο εδώ να το ψάξουμε. Να γίνει χαμός. Από Queen σήμερα, The Must Go On είναι καλό. Αμέσως μετά το break.

Θα ακούσουμε το μουσικό κανάλι να μας λέει ότι η ώρα είναι 9. Τις απαραίτητες λίγες διαφημίσεις. Ρε, η εφηβεία σου λέει ήταν όταν χτιζόταν η Ακρόπολη. Άστα, Τζόρτζ. Και υπερβάλλεις τώρα, αλλά δεν είναι να παίξεις και πάρα πολύ. Στο τσάκ έδωσα εξετάσεις με στυλό και χαρτί. Πάω λίγο να δώσω εξετάσεις, σκαλίζοντας τις πέτρες έτσι. Και πού να γράψεις όλα αυτά τα κατεβατά, σκαλίζοντας πέτρα. Λοιπόν, έλα, θα μας πει το μουσικό κανάλι τώρα ότι η ώρα είναι 9. Θα ακούσουμε 2-3 διαφημίσεις και μετά ξεκινάμε με Queen. The show must go on.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete, η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, άραξε μια ματιά, δούμε τι γίνεται στο νησί μας. Σήμερα καταθέτουν και τα παιδιά της 50χρονης Μέρης Μουρτζάκη. Η άτυχη γυναίκα δούλευε στο κηλικείο του τρένου, είχε σχολάσει, αλλά τη ζητήθηκε να κάνει το επόμενο δρομολόγιο. Δικό μας κορίτσι, το καταλαβαίνετε και από το επίθετο. Οι άνθρωποι στους του οροπεδίου βγήκαν στους δρόμους

Γιατί δεν είναι λίγα αυτά που τραβάνε. Και φοβούνται μην γίνουν αρκαλοχώροι, εννοείται βεβαίως. Μιλάμε για τους πληγέντες της Θεομηνίας, της πρόσφατης Θεομηνίας. Πάνε και εδώ στο νησί ο Αλέξης Τσίπρας, διήμερη περιοδία. Έχω, διαβάζω ότι θα πάρουν μπροστά όπου να είναι τα κυρίως έργα στα φράγματα, ανάσα επιτέλους για το Λασίθι. Δεν θα ξανασυμβεί, λένε, αυτό που συνέβη. Είχαμε νέες μεταναστευτικές αφήξεις στο νησί. Και πάνω κάτω αυτά είναι τα νέα που έχουμε εδώ. Όσον αφορά στο νησί μας, στην Κρήτη μας.

0: Τι να κάνω κι εγώ τώρα, να ασχοληθώ με την οικογένεια Κούστα. Με την πανέμορφη Δήμητρα, 36 ετών, που ερωτεύτηκε την εφοπλιστική ομορφιά και το χαμόγελο στον 70χρονο Κούστα. Πώς το λένε, πώς το γράφουνε, το επιφανές μέλος της εφοπλιστικής οικογένειας. Εννοείται ότι με πιάνει αναγούλα ακούγοντας το αυτό το εφοπλιστική οικογένεια. Είναι, ξέρω, μου κάνει κάτι σχρό, κάτι εγκληματικό, κάτι που μόνο, το μόνο που έχει να επιδείξει η ελληνική πλουτοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι χωμένη στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή στη διακίνηση όπλων ή στο δολεμπόριο που ακούγεται. Πάντως ξέρω ότι 2-3 από τα καράβια της έχουν εμπλεχτεί σε διάφορα. Η οικογένεια Κούστα που βγήκε μπροστά αποφάσισε τη δημόσια προβολή της μέσω της αντιπαράθεσης Βύση Καρδέλα. Έχει σοβαρά περιστατικά και δεν ξέρω γιατί δεν έχουν φτάσει στα αυτιά μας μέσω της δημοσιογραφίας. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν θέλω να το συζητήσω. Μιλάμε για σοβαρά περιστατικά που συνδέονται με τον στόλο της Danaos Shipping. Αν θέλετε να τα βρείτε, κάντε ένα Google στην υπόθεση του φορτηγού πλοίου Δημήτρης Σι, το οποίο βρέθηκε 2 φορές στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών μέσα σε ένα διάστημα λίγο μηνών, πριν από 5, 6, 7, 8 χρόνια, δεν θυμάμαι. Εντόπισαν στο Περού 120-130 κιλά κοκαίνης και μετά ξανά πάλι, μετά από μερικούς μήνες, το ακινητοποίησαν στη Γένοβα, όπου οι αρχές ανακάλυψαν στο κατάστρωμα άλλα 300 κιλά. Υπάρχει και το Μπλούμε, ένα άλλο καράβι που είναι ανοιχτή δικογραφία αυτό ακόμα, πριν από 2-3 χρόνια, με 4 τόνους κοκαίνης. Και βέβαια στην υπόθεση εμφανίζεται σαν ιδιοκτήτης του ναρκόπλοιου ένας 68χρονος συνταξιούχος αστυνομικός, ο μόνος που είναι και προφυλακισμένος. Είναι ιδιοκτήτης αυτός, ο γιος του και μία υπάλληλος. Και βέβαια την υπόθεση έχει αναλάβει ο γνωστός ποινικολόγος Σάκης και Χαγιόγλου. Πώς τον πληρώνουν, ποιος τον πληρώνουν.
1: Μουσικό κανάλι 100.
0: Δεν ξέρω να σου πω. Αυτά χοντρά χοντρά για την γεμάτη χλειδί της οικογένειας Κούστα. Και θα πάμε να δούμε και τον άλλον, τον Γερμανό. Ένα Γερμανό που βρήκε το τηλέφωνο στην Κεραμαίως, εκεί στο άνοιξε το χρυσό οδηγό και σου λέει, δεν ξέρω αν υπάρχουν τηλεφωνικοί κατάλογοι πια. Άνοιξε το χρυσό οδηγό και τηλεφώνησε ένας random Γερμανός πολίτης για να τη ρωτήσει αν υπάρχει θέση εργασίας στην Ελλάδα. Μπορούν να την πάρουν και άλλοι άνεργοι, δηλαδή την Υπουργό, να τη ζητήσουν να τη βρει δουλειά, διότι είναι πολύς καιρός, πολύς κόσμος και με πολύ καιρό άνεργος.

θέλω κάποια στιγμή να βρω κάποιον ειδικό που να το έχει, να ξέρει, να μου πει αυτές οι μπαταρίες που θα αποθηκεύουν την πράσινη ενέργεια από τις ΑΠΕ, από τι μέταλλα αποτελούνται, πόσα χρόνια διάρκεια ζωής έχουν και πώς ανακυκλώνονται μετά ή θάβονται, όπως τα τεράστια αυτά συνθετικά πτερύγια των αναμογεννητρίων. Ε. Είναι πράσινη ενέργεια ή είναι πράσινη ενέργεια με γκρινή.

0: ξέρω τι γίνεται με την τηλεόραση, παιδιά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Δύο μέρες τώρα ανοίγεις την τηλεόραση και ακούς μόνο ένα πράγμα. Τη χρηματική διαφορά ανάμεσα στον Καρβέλα και στη Βύση για τη συνευλία του ΆΚΑ. Ποιος πήρε τι, πόσα πήρε ο ένας, τι απάντησε ο άλλος. Και ρωτάω εγώ, δεν υπάρχει δημοσιογράφος σε αυτή τη χώρα να έχει την ανάγκη να ασχοληθεί με το πώς γίνεται μια sold out συναυλία 95.000 θεατών, παρακαλώ, με έσοδα εκατομμυρίων, να δηλώνεται από τους διοργανωτές ως ζημιογόνα. Μιλάμε για μια πιθανή τρύπα εκατομμυρίων ευρώ και εμείς λέμε για το ποιος έχει δίκιο, ο Καρβέλας ή η Βύση. Η αγαπημένη, ο αγαπημένος τρόπος και οι αγαπημένες πηγές ενημέρωσης στην Ελλάδα ξαναχτυπούν. Θυμάστε τι έγινε πριν από 2-3 χρόνια, έτσι. Όταν η κυβέρνηση έφερνε για ψήφιση ένα νομοσχέδιο για το τεκμαρτό, εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, που άλλαξε τη ζωή και τη φορολογία και την επιβίωση σε πάνω από 700.000 επαγγελματίες, πάνω από 700 επιχειρήσεις. Και την οικογένειά τους, βέβαια, εννοείται, έτσι. Ξέρετε όμως με τι ασχολούνταν τότε οι ενημερωτικές και οι lifestyle εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ? Εκείνες ακριβώς τις εβδομάδες που ψήφιζαν το νομοσχέδιο. Τι καφέ πίνει ο Στέφανος Κασελάκης, σε ποιο γυμναστήριο πάει, σε ποιο πεζοδρόμιο βγάζει βόλτα το σκύλο του. Live συνδέσεις επί μέρες από το γυμναστήριο. Την ίδια ακριβώς ώρα και στιγμή που στη Βουλή ψηφιζόταν το μέλλον της τσέπης των 700.000 οικογενειών. Μας έδειχναν το σκύλο για να μην κοιτάμε τον νόμο. Μετέτρεψαν την πολιτική ζωή της χώρας σε ένα απέραντο, ατελείωτο reality για να περάσουν στα μουλοχτά τα μέτρα που μας γονάτισαν κυριολεκτικά. Το ίδιο κάνουν και τώρα, το ίδιο έκαναν και χθες, το ίδιο κάνουν και σήμερα. Και αύριο το ίδιο θα κάνουν. Η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι ένα... Δεν ξέρω αν κάνει να το πω, να πω ότι είναι τσίρκο. Όχι, δεν θα το πω. Άνθρωποι που σπούδασαν για να ελέγχουν την εξουσία έχουν καταντήσει υπάλληλοι από προσανατολισμού. Οι ρεπόρτερ έχουν μαζέψει στις οθόνες μας ένα μάτσο από κοτσομπόλιδες με γραβάτες, ακριβά κουστούμια που κάνουν όλη αυτή τη βρώμικη δουλειά της εξουσίας. Κάντε μου μια χάρη, ρε παιδιά, κάντε μου μια χάρη, ειδικά εσείς από το μουσικό κανάλι, οι οποίοι εγώ θεωρώ, μπορεί να κάνω και λάθος, θεωρώ ότι σκέφτονται λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Την επόμενη φορά που θα ακούσετε κάτι τέτοιο, κάποιους celebrities να τσακώνονται και κάποιους δημοσιογράφους να μιλούν για την κόντρα των celebrities, κλείστε εσείς την τηλεόραση. Δεν θα χάσετε και την είδηση. Απλά θα γλιτώσετε τη λοβοτομή. Πληρώνονται για να μας κρατούν τυφλούς. Πρέπει να το καταλάβετε. Δεν μπορώ να γκρινιάζω συνέχεια. Δηλαδή θα γίνω ένας Άδωνης από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με την Guilfoyle? Παίρνει μάλλον από ό,τι φαίνεται την άγουσα για τα αποδυτήρια. Πάνω που είχε κλιματιστεί το κορίτσι εδώ στο ελληνικό περιβάλλον, πήγαινε μπουζούκια, είχε μάθει απ' έξω και ανακατοτά όλα τα σουξέ της πίστας, πρώτο τραπέζι κτλ. Από ό,τι φαίνεται πάει για την άγουσα. Έτσι λοιπόν, ενώ βλέπω και φωτογραφίες τώρα εδώ με τον Άδωνη, Guilfoyle ελέγχεται για διαφθορά. Το άλλο πρόσωπο της φωτογραφίας που βλέπω εδώ παραμένει αδιευκρίνηστο, έχει βάλει και μαλάκι. Ωραία, φορά και εκείνα τα γελιά τα μέτα που σε γράφουνε. Βγήκε καθαρός ο Μαζονάκης, παιδιά, έτσι. Φίλε, μεγάλε, εκεί που είσαι ψηλά, δεν ξέρω τώρα αν έχεις φύγει ακόμα, είσαι εδώ. Τους διέλυσες το αφήγημα τώρα που βγήκες καθαρός. Τώρα για ποια σκοτάδια σου θα έχουν να λένε? Παιδιά, βγήκε καθαρός ο Μαζονάκης, τους διέλυσε κυριολεκτικά το αφήγημα. Το αφήγημα, σας λέω, το αφήγημα. Ρε την Guilfoyle, πώς την πάτησε έτσι? Είναι πράσινη ενέργεια, ρε Κωστή, καλημέρα, ωραία το πες. Είναι πράσινη ενέργεια, αλλά το πράσινο του δολαρίου, όχι της φύσης. Ρε εσύ Κωστά, και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πάρει θέση ακόμα. Δεν το έχω, θέλω ακόμα να το μελετήσω λιγάκι. Αλλά συνεχώς συμβαίνουν πράγματα και βγαίνουν ερωτηματικά που κλονίζουν την άποψή μου για την, που αρχικά είχα για την πράσινη ενέργεια και για τη ΣΑΠΕ γενικά. Πολύ με... όταν είχα διαβάσει, ξεκίνησε η ιστορία να το ψάχνω λίγο παραπάνω, όταν είχα διαβάσει μια μελέτη για το τι χρειάζεται για να γυρίσει ένας έλικας που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα από τον, ενέργεια από τον αέρα, το τι χρειάζεται για τη συντήρησή του, το τι χρειάζεται να κοπεί για να πάει εκεί που πρέπει να πάει. Πολύ, πολύ μου φαίνεται έτσι, και από εκεί ξεκίνησα να το ψάχνω λίγο παραπάνω. Ναι, ναι, ναι, η καμπαρετζού μας, ναι, το κορίτσι μας, ναι, το όμορφο. Από ό,τι φαίνεται είναι μεγάλο λαμόγιο, αλλά είχαν εντολή να την αποθεώνουν οι δημοσιογραφάρες μας. Τώρα τι κάνουμε με τον Ζελένσκι και με το τσιτάχ μας που τον υποστήριξε όσο δεν πήγαινε. Που ενώ έπρεπε να κρατήσουμε ουδέτερη στάση, τώρα ήρθε η ώρα του τελικού λογαριασμού. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα πει ο Τραμπ. Διότι ο Τραμπ τώρα δεν τον θέλει τον Ζελένσκι και δημιουργεί θέματα για να τον διώξει. Εξάλλου το είπε Γκυλφόιλ ότι εμείς μπορούμε να ανεβάσουμε και να κατεβάζουμε κυβερνήσεις. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, να τα... η Ρωσία θα πουλάει πλέον πετρέλαιο στην Αμερική, η Αμερική θα αγοράζει το ρωσικό πετρέλαιο και μετά θα μας το πουλάει πανάκριβα με καπέλο made in the US, επειδή εμείς επιβάλαμε εμπάρκο για να γονατίσουμε τη Ρωσία. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Όταν σας λέω ότι οι τύποι που κυβερνούν την Ευρώπη, δεν θα το πω, το είπα και το πρωί, είναι για το καβάλα, με λέτε υπερβολικό. Παιδιά μας έχουν διαλύσει. Έχουν διαλύσει μια ολόκληρη Ήπειρο και καλά αλλού αντιστέκονται. Μια άλλη, είναι πιο χαζές πολιτικές, πιο ηλίθιες πολιτικές. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Έχει διαλυθεί η ανταγωνιστικότητα. Η Ευρώπη πλέον δεν παράγει τίποτα, παιδιά. Δεν παράγει τίποτα. Και να παράγει δεν είναι ανταγωνιστικό. Και κινδυνεύουμε να πληρώνουμε ακριβότερα το ίδιο πετρέλαιο που παίρναμε από τους Ρώσους, απλά με έναν Αμερικανό μεσάζοντα. Με λίγα λόγια, βάλαμε μπάρκο στη Ρωσία για να καταλήξουμε να αγοράζουμε το πετρέλαιό της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίοι το διαχειρίστηκαν εξαιρετικά, 60 ευρώ μας έδιναν, Νικόλα, το βαρέλι πριν την κρίση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Ελλάδα, γενικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε, ήθελε να διαλύσει την Ρωσία. Τώρα θα το δίνει η Ρωσία στον Τραμπ 100 δολάρια και αυτός θα παίρνει 100, θα μας το πουλάει 140 εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτοί δεν στεναχωριούνται. Γιατί όσο πιο ακριβά μας το πουλάνε, τόσο πιο ακριβά το πουλούν και σε εμάς. Και ο φόρος αυξάνεται, παιδιά. Δεν είναι ο ίδιος ο φόρος που θα πάρει ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος, όταν το πετρέλαιο είχε 1,40. Κάντε τον υπολογισμό. 1,40 επί 24% πόσο μας κάνει. 1,40 επί 24% ή επί των φόρων πόσο μας κάνει. Και πόσο μας κάνει 2,40 επί 24%. Το καταλαβαίνετε. Ότι είναι σχεδόν διπλάση και μαζί με τους ειδικούς φόρους είναι τριπλάση στο λίτρο. Δεν είναι αυτό που κάνω, δεν είναι, πρέπει να το καταλάβετε, δεν είναι ιδεολογικό μανιφέστο, οικονομικό είναι. Χύθηκαν ποτάμια αίματος. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η Ουκρανία δεν θα συνέλθει ποτέ από όλη αυτή την κατάσταση. Και όσο το μακελιό συνεχίζεται, γιατί δεν ξέρω αν έχει τελειώσει, πάμε να γυρίσουμε μία στιγμούλα για να δεις, Θεόδωρε, που λες μην βάζεις και τους Άγγλους Ευρωπαίους ηγέτες, αυτή είναι διαφορετική. Καλά. Πάμε να γυρίσουμε πίσω το Μάρτιο του 22, Θεόδωρε, στη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, τότε που το ανακοινωθέν της Κωνσταντινούπολης ήταν τόσο κοντά ώστε να λήξει όλη η ιστορία, και πάει ο Μπόρις Τζόνσον και το δυναμητίζει. Πήγε στο Κίεβο και έπεισε τον ηλίθιο, τον κοκάκια διαπλεκόμενο Ζελένσκι, ότι ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί, και συνεχίστηκε. Μην βγάζουμε κανέναν να παίξω από τους Ευρωπαίους ηγέτες. κανένα, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εκνευρίζομαι και δεν θέλω τώρα. Έτσι κάνω ρητίδες. Δεν θέλω. και να πάμε και στη Βραζιλία, όπου δεκάδες χιλιάδες μαθητές, μην πω, μπορεί και εκατοντάδες, και μαθητές και φοιτητές που κινητοποιήθηκαν και διαδήλωσαν εκεί στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας υπέρ του Λούλα. Γιατί νέοι άνθρωποι ξέρουν ήδη τι παίζεται και πόση περισσότερη επισφάλεια, πόσες περισσότερες ιδιωτικοποίησεις και πόσα λιγότερα δικαιώματα θα έχουν αν κερδίσει τις επαναληπτικές εκλογές ο Φλάβιο. Μακριά, μακριά παιδιά. Λούλα και πάντα Λούλα. Το θέμα δεν είναι να χάσεις μία εκλογή. Θα χάσουν αξιοπρεπή μισθό που τα έχουμε χάσει εμείς παιδιά. Τα έχουμε χάσει, δεν το ξέρουμε ακόμα. Αξιοπρεπή μισθό, δημόσιο πανεπιστήμιο, υγεία που δεν θα σε αφήνει στο δρόμο, και ένα μέλλον που δεν εξαρτάται από το ποιος έχει περισσότερη εξουσία. Αν κερδίσει ο Φλάβιο, λένε, δεν χάνει ο Λούλα, χάνει ο κόσμος της Βραζιλίας. Απλά να τα έχουμε στο μυαλό μας όλα αυτά. Απλά να τα έχουμε στο μυαλό μας. Κωστή, αυτό που μου στείλες είναι μεγάλο, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, το διαβάσω μετά με την ησυχία μου. Καλημέρα όμως, τη λέω. Τι ώρα είναι, 29, δεν έχω χρόνο να πω τίποτα άλλο, να μιλήσω για τίποτα άλλο, ούτε για τη Motor Oil που έχουμε συχνά, έτσι, και το 2020 είχαμε στη Motor Oil ατύχημα και το 2024 και προχθές ένας εργάτης νεκρός και ένας σοβαρά τραυματισμένος, που πλέον ο σοβαρά τραυματισμένος δεν είναι σοβαρά τραυματισμένος, είναι νεκρός και αυτός και μετά από όλα αυτά είχαμε και στον Ασπρόπυργο μεγάλη έκρηξη με δύο εργάτες νεκρούς στα Εξαμήλια Κορινθίας. Είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα με τη Βιολάντα, με τις 5 νεκρές εργάτιες. Και μπαίνει το εξής ερώτημα: στα πόσα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα έχουμε εργοδοτικό έγκλημα? Απλά ρωτώ, θα αφήνω σε εσάς και πείτε ό,τι θέλετε στον εαυτό σας. Μην μου απαντήσετε εμένα. Εγώ έχω άποψη, έχω αποκρισταλώσει άποψη. Κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ και σταματήστε πλέον να ασχολείστε με το με τον Καρβέλα και τη Δύση. Η παιδιά είναι αυτό με τα ταχυδρομεία, είναι λίγο θέμα, γιατί στην Ευρώπη δέχονται τα ταχυδρομεία τους, όχι απλά δέχονται από κάθε χώρα παγκοσμίως μετρητά στις αντικαταβολές τους, αλλά με όριο τα 3.500 ευρώ. Εδώ στην υπερσαχάρια Μπανανία, ακόμα και σε φυσικό κατάστημα, το όριο είναι 500 ευρώ. Δεν μπορείς να κάνεις συναλλαγές με 500 ευρώ. Είναι το απόλυτα και εξευθελιστικά χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία από το 2027 θεσπίζει επισήμως στα 10.000 ευρώ σαν όριο συναλλαγής. Όλοι καταργούν τα μετρητά. Μόνο εμείς εδώ είμαστε στις... με όριο. Όλοι καταργούν, καταργούν μάλλον τα, δέχονται τα μετρητά πλέον ως αντικαταβολές. Εδώ εμείς μέχρι 500. Ακόμα και σε φυσικό κατάστημα σου λέω, να πας πάλι πάνω από 500 ευρώ δεν μπορείς να δώσεις. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 3.500 και από πρώτης πρώτου θα πάει 10.000. Σε όλη την Ευρώπη κάνουν στροφή προς τα μετρητά. Εδώ κάνουμε το αντίθετο, δεν ξέρω. Είναι έγκλημα η πιστωτική τράβα, η κάρτα και η χρεωστική κάρτα. Πληρώνεις και δεν ρωτάς καν τι πληρώνεις. Έχω ανθρώπους δικούς μου παιδιά που δεν ξέρουν τι αγοράζουν, δεν ξέρουν πόσο κάνουν το κάνει το κιλό οι μπανάνες, πόσο κάνουν το κιλό οι ντομάτες, ποια είναι η φυσιολογική τιμή, πόσο κάνει το κιλό το μοσχάρι. Πληρώνουν 23 ευρώ το κιλό το μοσχάρι και δεν το παίρνουν χαμπάρι καν, γιατί πληρώνουν πιστωτική κάρτα. Τι δίνουν και ούτε καν κοιτάνε. Ούτε καν κοιτάνε. Δηλαδή, αν τους χρεώσει 30 ή 300 ευρώ, δεν θα το πάρουν χαμπάρι. Αλήθεια σας το λέω. Ένα μηδενικό είναι. Δεν λέω να το κάνει επίτηδες. Κατά λάθος. Το μόνο που σκέφτομαι, Γιάννη, είναι τις εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια, δεν ξέρω τώρα γιατί με πιάνεις, εξαπίνεις, νεκρούς Ουκρανούς και Ρώσους που πέθανε για ένα εμπορικό σκάμ, ρε Γιάννη. Για ένα εμπορικό σκάμ. Μέχρι να το καταλάβουμε ότι ο λαός είναι πάντα αναλώσιμο σε τέτοια παιχνίδια, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατό να βάζουν Ουκρανικές και Ρώσικες σημαίες δίπλα στα account. Δεν το αντιλαμβάνονται, ειλικρινά. Φτωλή, ειλικρινά σου μιλάω, είναι η καλύτερη πρόταση. Και αλήθεια, τώρα που φθινοποριάζει και τα φύλλα είναι κάτω στο πάτωμα και τα κλωτσάμε, θα ήταν τέλειο ένα δεκαήμερο, όχι και εδώ στην Κρήτη που λες, αλλά και σε ένα χωριό στην Πίνδο, σε ένα καφενείο, με ένα καφενείο, με ξυλόσωμπα και βόλτα στις πλαγιές και στο ποτάμι. Break και επιστρέφω, καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε τα αθλητικά, να ξεμπερδεύουμε. Ένας κακός Παναθηναϊκός, πολύ κακός Παναθηναϊκός και ένας φοβερός Ρέτσος. Αυτά όλα ήταν η συνταγή. Τίποτα ο Ολυμπιακός, ούτε ο Ολυμπιακός ήταν τίποτα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι εικόνα πραγματική των ελληνικών ομάδων αυτή. Με τα χωριά καλά τα πηγαίναμε, αλλά τώρα στα σοβαρά ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε ποτέ. Η διαιτησία ήταν λίγο περίεργη, αλλά δεν μπορείς να σταθείς στη διαιτησία όταν έχεις τόσο κακή ομάδα. Όταν παίζει, έπαιξε τόσο άσχημα, δεν μπήκε ποτέ μέσα στο γήπεδο. Οπότε δεν μπορείς και να γκρινιάξεις. Ήταν χαζή ήττα. Ήταν πραγματικά χαζή ήττα. Ο Παναθηναϊκός δεν δημιούργησε καθόλου. Και το μόνο κρατάω καλό είναι το υγιές κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Δηλαδή επιτρέπεται, γιατί στην άλλη πλευρά δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, αυτές οι δηλώσεις. Βγήκε ο Κάγκουα και είπε: απογοητευτικό αποτέλεσμα, εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Και αυτό είναι ό,τι πιο υγιές μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα. Ή να βγαίνει ο προπονητής σου και να λέει: ηλίθια ήττα, αγχωθήκαμε πολύ στην αρχή και δεν δημιουργήσαμε. Δηλαδή, να μπορεί να πει κανένας αυτό που πραγματικά αντιλαμβανόμαστε όλοι και που έχει μέσα στο μυαλό του. Είναι πολύ υγιές, πάρα πολύ υγιές. Τώρα είναι ο Τσιτσιπάς. Θανάση, τώρα παίζει ο Τσιτσιπάς και νομίζω χάνει 2-1. Ή έχασε, δεν ξέρω πώς πάει αυτό. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά. Η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα τον Όφη 3-0. Έχει δυνατή ομάδα η ΑΕΚ. Δεν ξέρω, μ' άρεσε έτσι πως την είδα. Αντίθετα, εμείς απογοητεύσαμε.

0: Σήμερα αν δεν και καλά κάτι θέλετε να δείτε, δείτε το ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Και βέβαια έχει κάτι αγγλικά, κάτι ισπανικά, κάτι ιταλικά που αν σας γουστάρει μπορείτε να τα δείτε. Και σιγά σιγά ξεκινούν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, Champions League και μπάσκετ, αλλά από αύριο.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Τετάρτη, Αναστάση, Τετάρτη παίζει η ΑΕΚ Champions League, παίζει εκτός με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τετάρτη παίζουνε, δεν παίζουνε αύριο. Για το Champions League. Την Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός νωρίς με την Μπόρατς. Για το conference και στις 10 ώρα το βράδυ Ολυμπιακός με τη Μαρσέη για το Europa. Ίδια ώρα και ο Όφι με τη Ρεν εκτός έδρας. Για να δούμε πόσο έχουν επηρεαστεί από την Super League. Αν και λογικά δεν πρέπει να είναι κουρασμένοι διότι είχαμε μεγάλη διακοπή. Σωστά, σωστά.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό. Τι ώρα είναι? Ου, παρά 10 πάει παρά 5. Λοιπόν, χάζευα εδώ στον υπολογιστή. Θέλω να ψάχνω έναν κατασκευασμένο PC. 8ης γενιάς για να μπορεί να τρέχει Windows 11 και ξεχάστηκα. Λοιπόν, υπάρχει μια περίπτωση σήμερα Δευτέρα να ρίξει ένα ψιλόβραχο, ψιλόβραχο θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. 26 και αύριο Τρίτη ένα ψιλόβροχο θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, θα σταματήσει και μετά τις 12 η ώρα θα αρχίσει να βρέχει καλά-καλά. Μια βροχή που θα σταματήσει Πέμπτη μεσημέρι. Θερμοκρασίες τώρα στους 26 βαθμούς την Τρίτη, στους 19 την Τετάρτη, στους 20 την Πέμπτη, στους 21 την Παρασκευή, 22 το Σάββατο. Εντάξει, δεν τους λες και φθινοπορεινές, θερμοκρασίες, αλλά μπας πιτώσει. Δεν είναι και κακές. Αυτή την εβδομάδα στις αρχές τουλάχιστον περίμενα 27-28 βαθμούς, αλλά ευτυχώς δεν θα πάει τόσο.

αυτά όσον αφορά στον καλό μας καιρό. Καύσιμα τώρα. Καύσιμα, όπως τα ξέρατε και την προηγούμενη εβδομάδα, η πιο φθηνή τιμή σε φθηνό και ακριβό, σε φθηνή και ακριβή αμόλυβδη 95 οκτανίων, 2,159 από την Αιτζία στο Γάζι, 2,169 από την γειτονιά του Αϊγιάννη, σκουλάκι Ερυθρέας από την Αβίν, BP από τη Λεωφόρο Κνωσού, σκουλάκι Κλεάνθη από την BP, 2,169. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές μόλιβδης 95 οκτανίων. Δίζελ κίνησης 2,089 στη Λεωφόρο Ικάρου 15. Πιο φθηνή τιμή. Πανάκριβο για δίζελ, έτσι. Τρελαίνεσαι. Τα ακούς και τρελαίνεσαι. Στη Νέα Λικαρνασσό από την BP 2,097. 2,099 από τη Σέλ. Στο δρόμο προς Μύρες. Ίδια τιμή από την Ελληνόιλ Καραναστάση και Δακανάλιδων. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές στην πόλη όσον αφορά το δίζελ κίνησης.

ένα τραγούδι που θυμίζει πάρα πολύ The Last Time, το Rolling Stones. Υπήρξε και ένα θέμα με αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 2 του Βρετανικού chart και στο νούμερο 2 του Billboard.

Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1. Είναι ό,τι πρέπει για να ξυπνήσουμε το πρωί, αλλά ό,τι πρέπει για να συνεχίσουμε και τη μέρα μας. Μέρος Παπαδοκοτσόλη στα αυτάκια σας. Από το πρωί μέχρι και τώρα. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινώνησε μαζί μας στο 6944-776780 ή στο alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

And as I count down from 10, take one step with each number.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

σκοπός είναι γνωστόν βεβαίως. Καθυστερώ λίγο να βγω στον αέρα, ούτως ώστε να συντονιστώ για τις δύο μπάντες. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λεπτό.

καλημερούδια ή καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε όλοι μαζί το κέφι μας για μια ακόμη φορά. Όπως πάντα, 12 με 2, Δευτέρα με Παρασκευή, κοντά σας είναι ο... Ποιος άλλος

Έχω ένα σιγουράκι βεβαίως ότι το πρωί 8 με 10 ακούγοντας τον Γιώργο Παπαδοκοτσόλη ετοιμαζόσαστε για την υπόλοιπη ημέρα. Εδώ είμαστε και θα δείτε

πιστεύω βεβαίως, πιστεύω, λέω βεβαίως, ότι καταφέρνω να σας ξεξυπνάω, διότι έχετε πέσει στη ραστόνη του τι θα κάνουμε αύριο. Τι θα κάνουμε αύριο, ό,τι κάναμε και χθες. Θα αναπνέουμε πάνω απ' όλα και θα είμαστε εδώ.

Πάτε μου να το πάμε κανονικά. Καλό μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο, το Ηράκλειο, τα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τη Μεσσηνία, όπως πάντα Γιωργάκη μου, έφτιαξε ο καιρός, ξαναβγήκες, ε. Βγήκες εσύ, βγήκαν και οι λαθρομετανάστες ξανά. Αρχίσαν να ξανάρχονται στα νότια παράλια, να δούμε τι θα τσικάνομαι. Και εξακολουθούμε να αναρωτιόμεθα βεβαίως. Πού είναι αυτή η Frontex, παιδί μου, πού είναι? Ακόμα, break time.

Be well wherever you are, listening 105.1, 103.3 Music Channel Lato FM, all over Crete, trying to bring a smile on your face and good music to your ears, Monday to Friday, 12 to 2. Good morning to Manchester. Yes, Suyanaki Momoko. Bonjour à Paris. Ηλία, ήρθες. Μπράβο, παιδί, μπράβο. Ναι ρε Μάκη, δεν έχω κανένα Κινέζο να χαιρετήσω Κινέζικα, ρε γάμο του. Κανένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Λες να μην καταλαβαίνουν ελληνικά, όμως.

Και ναι μεν Μανολάκη, εμείς κάναμε break για Σαββατοκύριακο. Οι εμπόλεμοι δεν κάνανε καθόλου. Βαράγανε όπου βρίσκανε, αεροδρόμια, εγκαταστάσεις. Απαντήσανε και οι άλλοι και να το δεις το θέμα. Ή μάλλον εμείς θέλουμε να δούμε το θέμα τώρα, αφού υπογράψαν αυτό το σύμφωνο οι γείτονές μας με τα αραβικά, Σαουδική Αραβία. Με ποιους μωρέ κάνανε, μια συμφωνία κάνανε για να αλληλοβοηθούνται. Τι θα κάνουνε τώρα, θα ποιήσουνε την Ίσαν για μια ακόμη φορά.

Έχουμε διαφορά ώρας, αλλά πιστεύω ότι έχει ξυπνήσει και μ' ακούει. Από χρόνια πολλά στα αδερφάκι μου που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Το μικρό μου το αδερφάκι. Τα πόσα κλείνει. Σιγά που θα σας πω κιόλας.

Τρεις Δημήτρη στην παρέα. Γεια σου ρε Δημητρό όμορφε. Γεια σου Μπίλη. Γεια σου Ζώη. Μα έλατε για την άλλη φορά, την άλλη μεριά καμιά φορά. Έτσι να σας δούμε κι εμείς βρε παιδί μου. Και να δείτε και την τρέλα κουβαλάω με εκεί. Είναι πανεύκολο, το τελευταίο λιγκάκι που έχω στη φατσόα πλώστρα σας φέρνει κατευθείαν εκεί που πρέπει.

Δεν φταίει ο Βουάκα, αγόρι μου. Δεν φταίει. Θα τελειώσει μια μέρα, θα τελειώσει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Νομίζουμε ότι όταν καθόμαστε πίσω από ένα τιμόνι, τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί σε εμάς. Εγώ τα λέω, τα ξαναλέω, αλλά εσείς δεν τα ακούτε και δεν τα εμπεδώνετε. Οι άλλοι δεν είναι τόσο καλοί οδηγοί σαν και εμάς. Άρα δεν προσέχουμε εμάς μόνο, προσέχουμε πρωτίστως τους άλλοι. Μια ιδιαίτερη καλημέρα, καλό μεσημέρι στους τέσσερις που υπεραγαπώ. Ξέρετε εσείς και καταλαβαίνετε.

από τα πολύ αγαπημένα μου. If I could turn back time. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο, τι θα έκανα? Ακριβώς τις ίδιες μακακίες, αλλά πιο θορυβώδεις, αγόρι μου. Τα ίδια θα έκανα.

Όπως κάθε μέρα μας συντροφεύει alexialitakis.gr. Το λέει, το ξαναλέω, μπείτε να βρείτε τη φόρμα εσείς που θέλετε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια του How to be a bartender. Οι θέσεις είναι πολύ λίγες και τα σεμινάρια, ή μάλλον τα levels, είναι 3. Βιαστείτε, μπείτε στη σελίδα, θα βρείτε τον τρόπο της εγγραφής σας.

0: Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χρήστο. Θα το καταλάβεις έτσι που θα σου το πω, Δημήτρη.
1: Κύριε Σαμιωτάκη, γυρίσατε.

εσείς πάρτε τα ίσα σας, πάρτε τα ίσα σας, με τσιγκλάτε πρωί πρωί και θα ξεκινήσουν την εβδομάδα ηρέμος. Μην πάρω φόρα, φόρα κάτι φόρα.

ιδιαίτερες αγάπες βέβαια στέλνω πάντα στα παιδάκια που με ακολουθούν στο chat. Εκεί που γίνεται ο νταραβέρι, ρε παιδί μου. Γεια σου Ανούλα, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Γιάννο. Γεια σου Νικόλα με τους τρεις βοηθούς σου. Μάγος με βοήθεια, 4 φορές μάγος.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Μπήκαμε σε κανονική ηρωή, αγόρι μου. Οπότε ακουγόμαστε και από τις δυο μεριές, να μην τα λέω δύο φορές. Αν μόλις ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, μην ξεχνάτε ποτέ. 12 με 2. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM. Και επειδή είμαι σίγουρος σας έχει λείψει, το έχω πει πολλές φορές, Χριστάκι μου. Μιζέριες, νταονιάσματα σε άλλες ενορίες. Εδώ δεχόμαστε μόνο χάχανα. Και θυμήθηκα το λάχανα και χάχανα. Τι ωραίο δισκάκι ήταν αυτό, παιδικό.

Έλα βρε, θα γελάσω με ξανά, έχετε το παιδί κάτω στην Κρήτη. Δεν πάει καλά το κόμμα, ε. Ε, κοίταξε να δεις, το δίσεξα Μαρτίνου Καντροσοφού. Όλο, κοίτα με τα μυαλά που κουβαλάω με εμείς οι Έλληνες, ποτέ δεν ξέβρεις. Εξάλλου όλοι οι αρχηγέοι θα περάσουν από το νησί να δείξουν ότι μας αγαπούσει, ότι φροντίζουσι για το καλό μας. Ό,τι μέχρι που κάτσουν στην καρέκλα και μας ξεχάσουσι για μια ακόμη φορά.

που δεν τα χταπόδια χειροκροτήσανε τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για τους ψαράδες, βρε. Θα αργήσουμε να δούμε φρέσκο ψάρι. Τα μέτρα δεν ικανοποιήσανε τους παράκτιους αλληλείς, οπότε, εντάξει. Βολευτείτε μετά κατευσυγμένα προς το παρόν. Μέχρι να ξεπαγώσει και το πετρέλαιο κίνησης για τους μικρούς αλληλείς. Και να δείτε και καμιά σαρδέλα.

Άσε μας κάτω ρε Βασιλάκη, άσε μας κάτω τώρα, είπαμε. Εντάξει. Πολλά θα, πολλά ψέματα, αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό ξέρουν να κάνουν. Εξάλλου οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον εις τα σβουλά των Ελλήνων δεν έχουν δουλέψει ποτέ τη ζωή τους, δεν έχουν ζήσει με 700 ευρώ το μήνα, δεν ξέρουν τι περνάει ο Κοσμάκης. Θα σου βρουν λύση για τη... Τι? Για την κατοικία. Ναι, καλά, αμέ. Βέβαια. Γιατί να μην το πιστέψουμε ένα άλλο. Τόσα χρόνια τον τρώμε το σανό. Τώρα θα τον παρακάμψουμε.

είδα και αυτό. Υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία για τους Έλληνες που θέλουν να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία. Μα οι Έλληνες αγόρι μου είναι αποδεικμένο, δεν πάνε πουθενά. Δεν έχουν τουλά. Στεναχωριέσαι Βασιλάκη, ε. Τι τραβάνε οι κακόμοιροι, οι τουμπακιανοί. Ναι, έχει πέσει πάρα πολύ ο τουρισμός τους, ε. Κοίταξε να δεις, θα πεινάσουν, ναι.

Να είσαι σίγουρος, αυτοί και άδειοι να είναι, έχουνε να φάνε. Εμείς οι υπόλοιποι έχουμε το πρόβλημα. Αυτοί έχουνε πετροδολάρια και πολλά άλλα, το βλέπεις άλλωστε.

Για εσάς που δεν συμπαθείτε καθόλου τη Δευτέρα, είναι το κατάλληλο τραγούδι, πιστεύω. Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Καλό μεσημέρι βεβαίως στις δυτικά προάστια, καθώς και σε όλα τα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου που την παλεύουν καθημερινά. Εγώ μαζί σας, το ξέβρετε.

Κωνσταντίνε, νόμιζα ότι δεν έρχεσαι πια στην παρέα μας. Με εκπλήττεις. Όπως με εκπλήφθη και ο Βελό. Ο Βελό, ναι, το παιδί με τις επιστολές του κυρίου κατευθείαν από το ίδιο χέρι του. Μας βγήκε φιλορώσος ξαφνικά. Περίεργο. Τον είχα για την άλλη άκρη.

Κάτι τέτοια δεν παίρνω να παρατηρείτε, αγόρι μου, από τον πολιτικό μας και πολεμικό μας ανταποκριτή εκεί στο βάθος Κύπρος. Τώρα δεν ξέρω, κατά λάθος το χτυπήσανε. Ήταν πίσω ένας, βαράει τον άλλο παντού. Η Μέση Ανατολή, όπως λένε αυτοί που ξέρουν να τα λένε, φλέγεται. Αλλά το Σουδάν τι σχέση έχει? Γιατί οι Αιγύπτιοι βαρέσαν το Σουδάν και μάλιστα σε χρυσορυκείο. Εσύ, μπάσκε, λέω τώρα. Τύπος κάνουν πρόβες και βαράνε όπου βρουν.

Ήμουν πάντα υπέρ των σώσε το τετάδε είδος που πάει για εξαφάνιση. Σώστε τούτο, σώστε εκείνο, σώστε τον πλανήτη. Ο πλανήτης δεν χρειάζεται σώσιμο. Άμα θέλει να σωθεί, το είπα, με ένα φτού μας έχει πετάξει όλους. Κουνηθήκαν εκεί στον Παναμά πάλι 7,7. Όχι, παίξε, γέλασε. Είχανε πολλές ζημιές βέβαια. Και ελπίζομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί μετά από 7,7 και τα μετασεισμάκια δεν είναι παίξε γέλασε.

Δεν το έκανα εγώ αυτό. Παραμβολή ήτανε. Κοίτα ρε παιδί μου, μια φορά μας φέρανε μια όμορφη πρέσβυρα και θέλουν να τη φάνε κι αυτήν. Θέλουν να μας διώξουν την Guilfoyle. Γιατί? Και ωραία ντύνεται, και ωραία χαμογελάει, και ωραία τα λέει, βρε παιδί μου.

Καλό μεσημέρι σε εσάς που οδηγείτε. Κλείσε προσοχή παραπάνω. Ο κόσμος είναι εντελώς τρελαμένος, αφηρημένος. Περπατάει και παραμιλάει. Όπως είχε πει γνωστός του παρελθόντος, θα έρθει μια μέρα που οι άνθρωποι θα μιλάνε στον αέρα και θα περπατάνε. Το τηλέφωνο, αυτό το χαζεμένο κουτί που μας έχει δέσει και δεν μας αφήνει να δούμε γύρω μας. Προσέχετε τους λίγο, μην βάρετε κανένα σβάρνα. Να προσέχετε πάντα τα παιδιά που προσπαθούν να βγάλουν αμεροκάματο με τα μηχανάκια τους, τους αγαπημένους μου delivery. Και βεβαίως, τα παιδιά που πετιούνται από το πουθενά. Πάνω απ' όλα. Όταν οδηγάμε, δεν κρατάμε το ρημάδι του τηλέφωνο στο ένα χέρι, τον καφέ στο άλλο. Πώς για όλο, παιδί μου, γίνεται αυτό? Το έχω δει τόσες φορές και αναρωτιέμαι πάντα. Έχετε μάθει, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, να κρατάει το τιμόνι? Συμπληρώστε το μόνοι σας.

Κάτι τέτοια μου φέρουν τα παιδιά από το βάθος κήπος και τρελαίνουν, παιδί. Με εξιτάρουν, γι' αυτό έβαλα και το I'm so excited. Τέλος στα social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ναι. Μιλάμε για μια γενιά 13, 14, 15 που έχουν μάθει να χακάρουν τα πάντα και θα τους κόψετε τα social. Με την χαρά και την ελπίδα θα μείνετε στο χέρι.

Σήμερα δεν παίζω. Πάει πολύ γρήγορα το ρολόι. Πάει πολύ γρήγορα το ρολόι. Λίγο πριν φύγω να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά για τα υπέροχα Van. Τα ειδικά διασκευασμένα σε cocktail bars. Της Alex Γιαλιτάκης.gr. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο σας, το γάμο σας, το γάμο σας. Είδε σανούλα. Ένα εταιρικό event, ένα private party, γενέθλια. Για σας που χρειαζόστε μια ρεσεψιόν σε μια μεγάλη έκθεση. Για οτιδήποτε χρειαζόστε, τα Van είναι έτοιμα να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Γιατί ο Αλέξης και οι έμπειροι συνεργάτες τους μπορούν να κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία. Πάω για διαφημίσεις και έρχομαι.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινώνησε μαζί μας στο 6944 77 67 80 ή στο alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Now, come on. What was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine.
1: Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ως τας δύο, μέρος δεύτερον. Καλή εβδομάδα να έχετε για εσάς που μόλις ανοίγετε τα ραδιοφωνάκια σας. Μην ξεχνάτε ποτέ, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 είμαστε εδώ για να φτιαχτούμε και όχι να χαλαστούμε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λεπτό FM. Απανταχού βεβαίως, βεβαίως μέσω του ίντερνετ. Both ways. Not trying to seduce you.

Τι εννοεί ο ποιητής, λέει both ways. Από τις πλατφόρμες και του μουσικού καναλιού και του Λατό FM. Τι δυο βγαίνουν ιντερνετικά. Αν θα δεχόμαστε τηλεφωνήματα, αγόρι μου, θα το κανονίσουμε και αυτό, αν και πρόσεχε με. Συντονίζω τρεις μπάντες. Έχω το chat, το MSN. Όχι, μην ψάχνετε για τέτοια Instagram, TikTok και άλλα τέτοια. Δεν τα έχουμε και δεν τα θέμε.

Μπαμπή, δεν το πιστεύω ότι δεν έχεις κουνηθεί λιγάκι στον ήχο του Μακαρένα, αλλά αν δεν έχεις κουνηθεί, είμαι σίγουρος ότι έχεις κουνηθεί με το επόμενο.

Πώς το βάζω αυτό. Ο αστυνομικός μας συντάκτης λέει ότι ο Καμπούρης με την Καμπούρα και όλο το συνάφι οδεύσαν προς τα φυλακάς. Μην τους κλαις αυτούς. Να κλαις όλους τους άλλους που τόσα χρόνια κάνανε τα δουλικά. Και όχι μόνο κάνανε τα δουλικά, βρεθήκαν και μπλεγμένοι.

Έλα ρε Μιχαλάκη, έλα, έλεγα κι εγώ. Θα το πει, δεν θα το πει. Κοίταξε να δεις. Άμα είσαι πρόεδρος να πούμε, πάει να πει ότι κάνεις ό,τι γουστάρεις να πούμε. Θα κολλήσει τώρα Ντόναλτ σε τέτοια. Αφού τα βρήκε με τον Πούτιν, αυτοί θα έχουν πετρέλαιο. Η Ευρώπη θα βοηθάει την Ουκρανία και θα κρυώνει το χειμώνα. Μάλλον αυτοί που στέκουν εκεί στα Σαρχάς δεν θα κρυώσουν ποτέ. Ο Κοσμάκης, ο Κοσμάκης που πληρώνει για τον Κουζουλό. Ναι, ναι, ναι. Του τάπε ο Ντόναλτ. Αν δεν αλλάξουν, λέει, πρόεδρο, δεν τη βλέπω τη λύση. Άργησε, αλλά το κατάλαβε.

Και ψάχνεις, λέει, για σωσμό. Το παιδί που δεν ξέρει καλά ελληνικά, γιατί ξέρει αγγλικά, θα τη σώσει στην Ελλάδα, καλά. Την έσωσε μια φορά, δηλαδή στο παρατσάκ δεν πνιγήκαμε, θέλουν να τον δοκιμάσουν ξανά. Δεν σου πω. Ο καθένας με την τρέλα του και αυτός με την ομπρέλα του. Έμαθε από τα λάθη του, καλά. Αφού δεν μάθαμε εμείς όλοι οι άλλοι από τα λάθη μας, θα μάθαινε αυτός. Άσε με κάτω, μη με τσιγκλάς, μη με τσιγκλάς. Το λέω και το ξαναλέω.

Να ασχοληθούμε με το θεματάκι. Ήταν η δουλειά μου τόσα χρόνια, αγόρι μου. Και βέβαια υποφέρει η εστίαση, και βέβαια υποφέρουν τα pub, τα clubs, τα μπαράκια, οι καφετέριες. Διότι ο κοσμάκης δεν έχει πια να τρώει φράγκα όξο. Δεν έχει λεφτά να τρώει μέσα. Έξω θα τα χαλάει. Λιγοστή είναι αυτή και το ξέρεις πολύ καλά. Τα περισσότερα τραπέζια είναι με ένα μπυράκι ή ένα καφεντάκι. Ώρες ολόκληρες για να περνάει η ώρα. Κατά τα άλλα, οι επιχειρήσεις έτσι δεν βγαίνουν. Και μην νομίζεις ότι συμβαίνει μόνο εδώ αυτό. Κάνε μια βόλτα στον κόσμο να δεις. Την πρωτιά την έχει η Βρετανία. Κάθε μέρα μία pub κλείνει. Κάθε μέρα. Δηλαδή περίπου 300 κλείσανε σε 3 μήνες ή 9. Δεν το έχω καλά. Δεν μου το... Α, σε 9 μήνες. 300. Διέρεσε το να δεις πόσες κλείνουν τη μέρα. Και δεν είναι μόνο στην Αγγλία, είναι και στην Γαλλία, είναι και στην Ιταλία. Όταν σε αναγκάζουν να πληρώνεις πιο πολλά από αυτά που βγάζεις, κάποτε στερεύεις. Και τι γίνεται, κοσμάκι στον δρόμο άνεργος. Κατά τα άλλα, πολεμάμε την ανεργία.

Παιδί, δεν πάμε καλά, είναι γνωστό να κόσμο. Δεν πάμε καθόλου καλά. Γίνεται πασίγνωστο τελευταία. Το είδαμε κάποιοι και δεν το πιστέψαμε. Η φασολάδα, το εθνικό μας φαγητό. Τα ελληνικά φασόλια 14,5 ευρώ το κιλό. Ρε εσείς τρελαθήκατε. Μα εντελώς. Και μετά σου λέει τρώνε κινέζικα. Μπορεί τι κινέζικα. Από

Δημήτρη, δεν χρειαζόμαστε εγώ. Δηλαδή αυτά τα θέματα όταν μου τα στέλνετε με τρελαίνουν. Δεν χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη να μας αφανίσει, αφού τα καταφέρνουμε μια χαρά μόνοι μας. Πιθανό να βοηθήσει βέβαια, αλλά μια χαρά το κάνουμε μόνοι μας. Το ξαναλέω, βγάλει το καπελάκι από αλουμινόχαρτο. Δεν έρχονται εξωγήινοι και δεν πρόκειται να προσπαθήσουν να διαβάσουν το μυαλό μας. Για να διαβάσει κάτι πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα.

πολεμικό ανακυρωθέν. Πήγαινε ρε πήγαινε στον κήπο σου κι άσο μας δηλαδή. Και έκανε λέει το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση καθώς οι επιθέσεις των Χούθη, όχι των Ιρανών ανε που τους πληρώνουν, των Χούθη είναι, ναι, κλιμακώνονται. Λες και άμα θέλανε δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν. Λέω τώρα εμείς, αλλά εντάξει, καλή είναι και η διπλωματική λύση ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, αφού δεν μας έχουν τελειώσει ακόμα αυτά που έχουμε παραγγείλει και έχουμε εξοπλιστεί, πώς θα πάμε σε διπλωματικές λύσεις? Να μην ξοδέψουμε κανένα ευρώ.

Και ναι, μεν αυτοί ψάχνουν λύσεις, εγώ σας έχω τη λύση εδώ. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Ο Αλέξης Γιαλιτάκης με τους έμπειρους και με πολυετή πείρα συνεργάτες του είναι πάντα δίπλα σας. Μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Να σας βοηθήσουν στο σωστό στήσιμο, στην εκπαίδευση του προσωπικού σας. Να αναλάβουν κάθε λεπτομέρεια, ούτως ώστε όλα να γίνουν όπως πρέπει και όχι ό,τι και ό,τι. Ένα βηματάκι μακριά είστε από την τελειότητα και την ποιότητα. Πείτε alexgialitakis.gr να τα μάθετε.

Με φτιάξεις ρε φίλε, να με φτιάξεις. Η φωνή σου είναι η ίδια τόσα χρόνια. Γιατί έχει αλλάξει τίποτα άλλο νομίζεις? Και η τρέλα μου η ίδια είναι. Και η αγάπη μου για το ραδιόφωνο η ίδια είναι. Και η αγάπη μου για όλους εσάς που τόσα χρόνια με στηρίζετε είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τίποτα δεν αλλάζει αν δεν τα αφήσεις. Πολλοί το προσπάθησαν, απέτυχαν. Έλα, πάμε πάλι για διαφημιστικά. Καλά, τι να κάνουμε τώρα? Θα καθόμαστε να μαλώνουμε?

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Συντονιστήκαμε και από τις δύο μπάντες 105,1, 103,3 μουσικό κανάλι Λατό FM. Εδώ κάθε μέρα 12 με 2 προσπαθούμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε λίγο. Και βέβαια να χαμογελάσεις όταν μαθαίνεις ότι ναι μεν και οι Ρώσεις υπάρχουν, αλλά όταν σε συμφέρει κάνεις ειδικές συμφωνίες. Και τα Αμερικανά και καλά θα περάσουν και τα καύσιμά τους θα πέσουν και ζεστασά θα έχουν το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, όπως λένε αυτοί που ξέρουν να τα λένε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε, η Ευρώπη αυτοκτονεί για να σώσει το Ζελένσκι. Δικό μας παιδί είναι. Καλά. Σας το λέω, θα τρίβετε τα μάτια σας. Εν καιρό βεβαίως. Και αφού το είπε ο Ντόναλτ που τα είχε πει με τον Πούτιν ότι αν δεν αλλάξει η προεδρία στην Ουκρανία, λύση δεν βλέπουνε. Και εφόσον εξακολουθούν οι Ουκρανοί να γυρνάνε γύρω-γύρω με ειδικά βαν για να αρπάνε κόσμο για να το στείλουν στο μέτωπο, γιατί κανείς δεν πάει πια εντελοντικά και κανείς δεν πιστεύει ότι προσπαθεί ο Ζελένσκι να σώσει την Ουκρανία, να περιμένετε. Και το ξαναλέω, θα τρίβετε τα ματάκια σας.

Ρε Τάκη, διάβαζα και καμιά εφημερίδα. Δεν μου βγαίνει γαμώτα, δεν μου βγαίνει. Διάβαζα καμιά εφημερίδα να ξεστράβω τη γης. Το λένε. Παραπονιούνται όλοι οι συνταξιούχοι, δεν τη βγάζουν. Πώς να τη βγάλουν με αυτά που παίρνουν, αλλά το γράψανε και δεν τρέπονται να τα γράφουν τέτοια πράγματα. Τελικά δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Τελικά το λένε και δεν τρέπονται να το λένε, ότι τελικά μέχρι 645 ευρώ θα βλέπουν στις ΣΕΠΕ τους οι χαμηλό συνταξιούχοι. Κατάλαβες, το ξαναπώ, 645 ευρώ. Τι θα τα κάνετε ρε, τόσα λεφτά ρε.

Μωρέ, η Τίφανη το λέει, I think we are alone now. Νομίζω ότι είμαστε μόνοι, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Είναι πολλοί κόσμος που κατά βάθος καταλαβαίνει και ξέβρει το τι γίνεται πίσω από την πλάτη του, αλλά... Έχουμε συνηθίσει προεκλογικά πάντα να ξεκατηνιάζονται τα κόμματα. Ή δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα θα γίνει η φάση ποιος θα γίνει δεύτερος. Το έχουν τόσο σίγουρο και το βοηθάνε από μέρους τους, βοηθάνε την κατάσταση. Και δεν είχαμε αντιπολίτευση, θα είχαμε και άλλες λύσεις. Αλλά δεν ξέρω γιατί βάζουν το χεράκι τους να βοηθήσουν τον Κυριάκο να ξαναβγεί. Τι φταίει η κακομοίρα, η Κατίνα θα μου πεις. Έλα μου ντε.

τι θα κερδίσει ο λαός. Μα σε παρακαλώ, με τόσα οράματα που έχουν αυτοί που μας διαφεντεύουν, τι θα κερδίσουμε? Τον πουλον, τον πουλον αγόρι μου, ναι.

Δεν το έχει πάρει γαμπάρι. Γιατί δεν το έχει πάρει γαμπάρι? Εδώ το έχουν πάρει άλλοι που τιμούνται στο βάθος κήπος. Δεν τον θένε. Ούτε ο Πούτιν, ούτε ο Ντόναλντ. Και αφού δεν τον θένε, δεν τον βλέπω καλά, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί.

Εσύ τι λες τώρα, Ελευθερωνάδα, περίμενε το κράτος να τσακωθεί ο Νικόλας με την Ανούλα για να πάρουν χαμπάρι ότι αυτές οι τουρνέ και αυτά τα ρεσιτάλια έχουν τεράστια έσοδα. Βεβαίως έχουν και έξοδα, αλλά τα τεράστια τα έσοδα δεν δηλώνονται κανονικά. Περιμένανε την Άννα να κάνει το ρεσιτάλ της. Άσε μας κάτω τώρα, άσε μας κάτω. Άλλο τουρνάς Κώστας και άλλο τουρνέ.

Όχι Μανολάκη μου, δεν ξεχνάω ποτέ τα δεσποδάκια. Είμαι από αυτούς που το καταδύναμεν φροντίζω όπως μπορώ, όπου μπορώ να βάζω λίγη τροφούλα, λίγο νεράκι. Αν και εδώ τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για τα δέσποτα, αλλά όπου και αν βρισκόσαστε, λίγη τροφούλα, έτσι, από το υστέρημά σας. Ένα μπολάκι με νερό κάπου να μην ενοχλεί τους περίεργους. Και βεβαίως αν βρίσκομαι κάποιο άρρωστο ή χτυπημένο, υπάρχουν κτηνιατρία τα οποία τα δέχονται δωρεάν, να το ξέρετε, παντού υπάρχει αυτό. Δεν τα αφήνουμε στη μοίρα τους.

Νομίζω ότι έχει χάσει παραστάσεις. Τι παραστάσεις θα μου πεις? Τις παραστάσεις που δίνουμε καθημερινά. Γιατί, τι κάνουμε? Δεν θα σας διασκεδάζουμε? Άρα δίνουμε μια παράσταση, αγόρι μου. Τα ειδικά διασκευασμένα πάντου της alexgeritakis.gr είναι ειδικά διασκευασμένα κοκτέιλ μπαρς. Ένα πλήρες ποιοτικό μπαρ που έρχεται στο χώρο σου, στον τόπο σου, απ' άκρη σ'άκρη της Κρήτης, στα νησιά, όπου του ζητηθεί. Για να κάνει τις εκδηλώσεις σου ή το πάρτι σου ή το γάμο σου, το γάμο σου, το γάμο σου, το γάμο σου. Κόλλησε, όχι, το είπα 4 φορές. Και βεβαίως σας καλύπτουν και μουσικά, Μιχαλάκη, και βεβαίως και μουσικά. Και πίστεψέ με, το λέω, αν και ο Αλέξης δεν το έχει βάλει στα σλόγγαν του, πρέπει να το λέει, για να μη σου στοιχήσει ο κούκος Αηδόνη. Μπες, alexgeritakis.gr, θα τα δεις όλα με λεπτομέρειες, γιατί δεν μπορώ να τα λέω όλα εγώ.

αφίστευτων κι όμως αληθινών. Πάει η Δευτέρα, τη φάγαμε. Πάμε σιγά σιγά για τέρος. Ξέχασα να σας ρωτήσω αν περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλο και κάτι τι θα κάνατε. Θα τα πούμε αύριο στις 12. See you all tomorrow at 12. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε, βρε. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή.

φροντίζουμε πάντα να έχουμε happy music for happy people. Και οι άλλοι που παίρνουν χάπια δεν μας ενδιαφέρουν. Έλα, αρχή της εβδομάδος ήταν, πάντα δυσκολευόσαστε, το ξέρω. Θα τα πούμε αύριο. Εσ' αύριο είναι τα καλύτερα. Άντε, αχακούχα!

0: ιστορικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινώνησε μαζί μας στο 6944 77 67 80 ή στο alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: I'm trying to explain.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Δευτέρα σήμερα, 12 του Οκτώβρη, και καλώς ανταμώσαμε ξανά εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1. Η ώρα είναι 6 και 7 το απόγευμα. Είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 8 με όμορφα τραγούδια, λίγη κουβέντα και ό,τι άλλο μας φέρει αυτή η Δευτέρα. Τσαγκάρο Δευτέρα λοιπόν. Αυτή η υπέροχη μέρα που το ξυπνητήρι χτυπάει κανονικά, αλλά εμείς χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να θυμηθούμε γιατί. Κάπως έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, με πολύ καφέ, με πολύ τρέξιμο, με εκείνο το που είναι τα κλειδιά μου, με το κάτι έχω ξεχάσει, και το καλύτερο είναι ότι συνήθως όντως κάτι έχουμε ξεχάσει, απλώς το θυμόμαστε όταν είμαστε ήδη 10 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Αυτά γίνονται το πρωί, γιατί το απόγευμα της Δευτέρας είναι άλλο ανέκδοτο. Συνήθως εδώ στο Ηράκλειο τέτοια ώρα άλλοι επιστρέφουν από τη δουλειά, άλλοι μόλις πήγαν, άλλοι τρέχουν στα εξωσχολικά των παιδιών, και άλλοι, οι πιο τυχεροί, έχουν καθίσει επιτέλους στον καναπέ και δεν σκοπεύουν να σηκωθούν για κανέναν μα κανέναν λόγο. Όπως και να έχει, εσείς όπου και αν βρίσκεστε, ελπίζω η μέρα σας να πήγε καλά. Και αν δεν πήγε όπως την περιμένατε, μη σκάτε βρε αδελφέ. Μην ανησυχείτε, έχουμε ακόμη μια ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας για να τη φτιάξουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν χρειάζεται κάθε Δευτέρα να ξεκινάμε με μεγάλες αποφάσεις και καινούργιους στόχους. Καμιά φορά αρκεί να ξεκινάμε με καλή διάθεση και με ένα τραγούδι που αγαπάμε. Όχι, δεν είναι λόγια του αέρα, πιάνουν.

Απόψε έχουμε δύο ώρες μπροστά μας με τραγούδια που αγαπήσαμε, μουσικές που ίσως έχουμε καιρό να ακούσουμε, εκπλήξεις και κινεστείς μικρές μουσικές ανακαλύψεις που κάνουν τη διαφορά. Μια ματιά να ρίξουμε και έξω στην πόλη μας. Το Ηράκλειο κρατάει ακόμη τη ζεστασιά του Οκτώβρη, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται γύρω στους 23 με 24 βαθμούς αυτή την ώρα. Όμως ο καιρός ετοιμάζεται για αλλαγές, καθώς για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες πάλι για την Κρήτη. Γι' αυτό κρατάμε το χαμόγελο, αλλά έχουμε και το νου μας στις μετακινήσεις μας. Πάμε να δούμε και ποιοι έχουν την τιμητική του σήμερα, γιατί δεν θέλουμε να ξεχάσουμε κανέναν. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ανδρομάχη, στον Ανδρόμαχο, στον Σιμεών και στο Βαλαντή, αλλά και σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα με τα αντίστοιχα ονόματα. Να έχετε υγεία παιδιά, αγάπη, χαρές και ανθρώπους δίπλα σας που να σας αγαπούν πραγματικά. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι, το οποίο το αγαπάμε, το αγαπάμε, το τιμάμε, με λίγα λόγια το λατρεύουμε. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, και επειδή η Δευτέρα είναι δύσκολη γενικά μέρα, και εμείς εδώ μέσα στο μουσικό κανάλι ξέρουμε καλά τι κανάλι περνάμε όλοι, γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Δωρεάν εισιτήρια για σινεμά. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα. Κάθεστε αναπαυτικά, αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Για να γίνουν όλα αυτά δικά σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιες θα είναι οι τυχεροί ή τυχερές για αυτή την εβδομάδα. Μισό λεπτό μόνο στη γραμμή. Καλή εβδομάδα λοιπόν, με υγεία, με χαμόγελα, με ανθρώπους που μας κάνουν τη ζωή λίγο πιο όμορφη. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ώρες μπροστά μας με πολύ και καλή μουσική. Πάμε να δώσουμε στη Δευτέρα το ρυθμό που της αξίζει.

0: baci col sorriso guardi.
1: Αυτό είναι ο Μπουσέμι με το Luna Mysteriosa. Luna Mysteriosa σημαίνει μυστηριώδες φεγγάρι. Ο Μπουσέμι, κατά κόσμο Dirk Zwartenburg, κάπως έτσι, είναι Βέλγος μουσικός παραγωγός. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 διαμόρφωσε έναν ήχο που συνδυάζει ηλεκτρονική μουσική, jazz, bossa nova και Latin επιρροές. Ναι, Θωμά, οι γραμμές είναι ανοιχτές, πάρε για το εισιτήριο. Άντε, αγόρι μου. Τα είπαμε αυτά, Θωμά, δεν ισχύει το Viber, εδώ μόνο τηλεφωνάκι για να πάρεις το εισιτήριο. Κανόνας απαράβατος για όλους.

Όχι Στέφανε, δεν ισχύει αυτό. Απλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι είναι για όλους. Εμείς δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις, φίλε μου Στέφανε. Εμείς είμαστε ό,τι πούμε.

Για τους υπόλοιπους που ακούτε και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όρεξη να έχετε, γιατί οι δρόμοι, για να το πούμε, είναι πολύ και ανοιχτοί. Είτε θέλετε να μοιραστείτε στο... την καλησπέρα σας, τα νέα σας. Είτε ψάχνετε εκείνο το ένα κομμάτι που σας κόλλησε και θέλετε να το ακούσετε στον αέρα, η διαδικασία είναι απλή. Facebook, μας βρίσκεστε στη σελίδα Μουσικό Καναλί 105,1, αλλά και στο προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κιβωτίδης, και τα δύο γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα για τους λάτρεις της κλασικής ζωντανής επαφής, η γραμμή είναι ανοιχτή στο 2810-360-260. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους, και αν ο χρόνος είναι με το μέρος μας, το κομμάτι που αγαπάτε θα βγει στον αέρα.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Ricordo di te.
1: Λοιπόν, υπάρχουν τραγούδια που σου λένε ότι κάποια είναι όμορφη. Και υπάρχουν τραγούδια που προσπαθούν να σου εξηγήσουν γιατί, ακόμη και όταν το ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Γιατί η ομορφιά δεν είναι πάντα τα μάτια, το χαμόγελο ή το πρόσωπο. Είναι αυτό που παθαίνεις όταν εμφανίζεται ένας άνθρωπος και ξαφνικά χάνεις λίγο την ψυχραιμία σου. Και αν είσαι άντρας, προσπαθείς να το κρύψεις. Αν είσαι γυναίκα, συνήθως το έχεις καταλάβει πριν προλάβεις να πεις καλησπέρα. Ούλτιμο. Και μπέλα, davvero.
2: Col cappuccio all'insù. Sempre schivo in disparte, ma in fondo.
1: Αμαρτία είναι να μην το ακούσουμε από την αρχή.
0: Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι 105,1 σε παραλληλή μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Ο Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο και καλώς ήρθατε στο δεύτερο μισάωρο της παρέας μας. Η ώρα είναι 6:38 και επειδή η Δευτέρα είπαμε είναι δύσκολη ημέρα γενικά και εμείς εδώ μέσα από το μουσικό κανάλι ξέρουμε καλά τι κανάλι περνάμε όλοι, ειδικά τις Δευτέρες. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια για σινεμά περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνεται δικά σας τώρα όλα αυτά, ε? Ένα τηλέφωνο θα πάρετε στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Πάντως έχω μία απορία, γιατί τη Δευτέρα όλοι λέμε από σήμερα ξεκινάω πρόγραμμα. Πρόγραμμα στη διατροφή, πρόγραμμα στη γυμναστική, πρόγραμμα στον ύπνο. Κατά τις 9 το βράδυ βέβαια είμαστε με το κινητό στο χέρι και ψάχνουμε να δούμε τι έχει μέσα το ψυγείο. Εντάξει παιδιά, δεν πειράζει, υπάρχει και η επόμενη Δευτέρα. Πάμε στο Django Django και το Surface to Air.

0: plenero soy. Plenero me llaman porque soy boricua y boto la casa por la ventana.
1: Soy plenero soy. Plenero me llaman porque soy boricua y boto la casa por la ventana.
2: Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

Αυτή είναι η Άια Νακαμούρα. Γεννήθηκε στο Μάλι, μεγάλωσε στη Γαλλία. Έγινε μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης γαλλόφωνης pop, συνδυάζοντας pop, afrobeat και αστικούς ρυθμούς. Αυτό είναι το Coping, κυκλοφόρησε το 2018. Την ίδια περίοδο που η καριέρα της απογειωνόταν με το Τζατζά. Τελευταίο κομμάτι για διαφημίσεις. Θα πάρουμε και εμείς μία ανάσα. Να αφήσουμε και αυτές να κάνουν τη δουλειά τους. Εσείς κρατήστε τη συχνότητά μας εκεί που είναι. Μουσικό κανάλι 105,1. Σε λίγο ξανά μαζί. Με μουσική που αξίζει να ακούσεις και παρέα που δεν χρειάζεται να τη φτιάξεις καφέ για να πιάσει

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: My name is Maxi Jazz and I make no apology for linking my thinking with computer technology. Because I'm not a mystic, my views are realistic, simplistic.
4: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε για τρίτο μισάωρο, μουσικό κανάλι 105,1. Ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ στην παρέα σας. 7 και 5 η ώρα. Εκείνη η περίεργη ώρα που η μέρα δεν έχει τελειώσει ακριβώς, αλλά εσύ έχεις αρχίσει να διαπραγματεύεσαι με τον εαυτό σου. Θα κάνω κάτι χρήσιμο όταν πάω σπίτι, λες από μέσα σου. Προς το παρόν κάνε κάτι χρήσιμο για τον εαυτό σου. Και επειδή τη Δευτέρα είναι δύσκολη γενικά μέρα, εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι ξέρουμε καλά τι κανάλι περνάμε όλοι. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, εδού η απορία. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Με ένα τηλέφωνο στο 2813 60 260. Ξαναλέω, εισιτήρια για σινεμά, τηλέφωνο για επικοινωνία και για να τα κερδίσετε 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

λοιπόν, έχουμε και γλυκάκι για σήμερα. Υπάρχουν πρωταθλήματα που τα κερδίζεις με την ποιότητά σου, άλλα που τα κερδίζεις με το χαρακτήρα σου και άλλα που τα χάνεις επειδή κάποιος απέναντι αποφάσισε να παίξει ποδόσφαιρο ενώ εσύ νόμιζες ότι αρκεί να εμφανιστείς στο γήπεδο. Η άκτη αγωνιστική έχει απ' όλα, νίκες γηπεδούχων, ανακατατάξεις, επιστροφές και έναν Παναθηναϊκό που πήγε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έχοντας την ευκαιρία να ξεφύγει και έφυγε με κατεβασμένα τα αυτιά. Στο ποδόσφαιρο βέβαια αυτό λέγεται χαμένη ευκαιρία. Στην καθημερινότητα λέγεται ότι πήγες στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις γάλα και γύρισες χωρίς πορτοφόλι. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε, η ΑΕΚ πλησίασε, ο Παναθηναϊκός έχασε έδαφος και ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα χάνει 1-2 μέσα στην Τούμπα από την Καλαμάτα. Ωραία πράγματα. Και τώρα που η βαθμολογία αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον, ας δούμε τι συνέβη σε όλα τα γήπεδα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, ο Παναθηναϊκός το βοήθησε. Ο Ρέτσος ήταν ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του στη νίκη του Ολυμπιακού. Ο καλύτερος παίχτης για μένα. Και μάλιστα σε δηλώσεις είπε ότι μετά το παιχνίδι είπε ότι η ομάδα του το ήθελε περισσότερο. Ωραία το είπε και προφανώς η θέληση μετράει.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έπαιζε και από το 60 περίπου με 10 παίκτες μετά την αποβολή του δικού μας, του Μανολιού, του Σάλιαγκα.

ΑΕΚ τώρα βρήκε το δρόμο της τα στημένα. Συνέχισε με το 3-0 απέναντι στον Όφη και έδειξε ότι μπορεί να πάρει αποτελέσματα ακόμη και όταν το παιχνίδι της δεν θυμίζει ακριβώς όσα είχαμε συνηθίσει. Τα τρία γκολ ήρθαν από στατικές φάσεις, Δρέλβας, Μουκουντή, Γκατσίνοβιτς. Όφη στεκόταν στο παιχνίδι μέχρι την αποβολή του Αϊτόρ, αλλά στη συνέχεια η αποστολή του έγινε πολύ δυσκολότερη. Άργησε πολύ ο Κόντις να κάνει αλλαγές και το πλήρωσε. Κόντι μου, όταν βλέπεις ότι παίζεις με παίχτη ο οποίος έχει κίτρινη κάρτα και μάλιστα σε μια ομάδα η οποία ξεσηκώνουν τον κόσμο για κάθε σφύριγμα, πρέπει να είσαι ψηλιασμένος και να κάνεις γρήγορα τις αλλαγές.

Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ Σιντούμπα είπαμε χάνει με 2-1 και έχει αποβληθεί και ο τερματοφύλακας του, ο Τσίφτης. Ωραία πραγματάκια.

Τώρα ο Άρης προηγήθηκε 3-0, μετά θυμήθηκε ότι υπάρχει και δεύτερο ημίχρονο. Ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο απέναντι στο Βόλο, 3 γκολ, κυριαρχία και ένα χαμένο πέναλτι από το Κατιβέρε. Όλα έδειχναν ότι οι παιδούχοι είχαν βρει τον ιδανικό τρόπο για να περάσουν το απόγευμά τους. Μετά ήρθε όμως το δεύτερο ημίχρονο. Ο Βόλος πέτυχε 2 γκολ και υπενθύμισε στον Άρη ότι ένα παιχνίδι διαρκεί περισσότερο από όσο χρειάζεται για να βγάλεις μια ωραία φωτογραφία του σκορ στο ημίχρονο. Ο Ηράκλης επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο, πήρε την νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό και αφού πρώτα άντεξε την πίεση του πρώτου ημιχρόνου, στη συνέχεια βρήκε και 2 γκολάκια μέσα σε 4 λεπτά. Έκανε τη διαφορά. Η Κηφισιά τώρα βρήκε τον Πόμπο. Ποιος είναι ο Πόμπο? Ο άνθρωπος που μπορούσε να την οδηγήσει στη νίκη απέναντι στον Πανετολικό. Και ο Αστέρας πήρε την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο με τον Μπαρτόλο να επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να έχει ηγετικό ρόλο. 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Το πρωτάθλημα μπορεί να βρίσκεται ακόμη στην αρχή του. Ο Παναθηναϊκός έχασε όμως την ευκαιρία να ξεφύγει. Ο Ολυμπιακός πήρε μια σημαντική νίκη και μεγάλη ανάσα. Η ΑΕΚ συνεχίζει να μαζεύει βαθμουλάκια. Και ο ΠΑΟΚ. Το αφήνω ασχολίαστο για τον ΠΑΟΚ. Το σημαντικό δεν είναι να βγάλουμε πρωταθλητή από τον Οκτώβριο. Αυτό το άθλημα έχει ήδη αρκετούς ανθρώπους που βγάζουν συμπεράσματα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Το σημαντικό είναι να δούμε ποιος μπορεί να διατηρήσει σταθερή απόδοση, ποιος θα διορθώσει τα λάθη και ποιος θα καταλάβει ότι το πρωτάθλημα δεν κερδίζεται με τις δηλώσεις της Δευτέρας, αλλά με τις εμφανίσεις του Σαββατοκύριακου. Αυτή την εβδομάδα έχουμε και πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Παίζουν όλοι οι πρεσβευτές μας, να το πω έτσι. Και η ΑΕΚ στο Champions League, εκτός έδρας με τη Σαχτάρ. Και ο Ολυμπιακός, εκτός και αυτός νομίζω με τη Μαρσέιγ.

ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Όφη. Εδώ στο Παγκρίτιο, που αναμένεται να γίνει χαμούλης. Εν τω μεταξύ στην Τούμπα έχουμε πάρτι. Πάρτι της Καλαμάτας. 1-3.

Αυτό ήταν το γλυκάκι μας. Μουσικό κανάλι ακούτε. Γίναμε για λίγο αθλητικό, αλλά δεν πειράζει παιδιά. Επικαιρότητα είναι και αυτό. Ενημέρωση, έχουμε και φίλους που μας στέλνουν τα μηνυματάκια τους. Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο, παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Και πάλι μαζί επιστροφή μουσικό κανάλι 105,1, ο Δήμος Κιβωτίδης στο μικρόφωνο και φτάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Κάπου εδώ αρχίζει η γνωστή ψυχολογία του απογεύματος, λες πέρασε γρήγορα η μέρα. Ενώ πριν 3 ώρες κοίταζε το ρολόι και πίστευε ότι είχε χαλάσει η μπαταρία του. Έτσι είναι, όταν περιμένει να σχολάσεις, τα λεπτά περπατούν. Όταν περνάς καλά με την παρέα σου, με τον άνθρωπό σου, τρέχουν. Τρέχουν σαν να κυνηγούν το τελευταίο λεωφορείο. Εμείς παντός δεν βιαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε. Έχουμε ακόμη περίπου 27 λεπτά μουσικής και θέλω να την απολαύσουμε όπως πρέπει. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να κλείσουμε το απόγευμά μας με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή με μουσική, χαμόγελο και χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσουμε σε κανέναν γιατί έχουμε καλή διάθεση. Αφήστε τους να αναρωτιούνται.

Και επειδή η Δευτέρα, είπαμε, είναι δύσκολη γενικά μέρα και εμείς εδώ μέσα από το μουσικό κανάλι ξέρουμε καλά τι κανάλι περνάμε όλοι δευτεριάτικα, γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται δικά σας τώρα όλα αυτά? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα σταθούν τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

το κατάλληλο σημείο μπήκε και ο φίλος μου Νίκος Φουγκαράς. Ούτε σενάριο να το είχαμε κάνει, Νίκο, ε.

Black Raven και Another Sunday Morning. Πέρασε και αυτό. Νίκος Φουγκαράς καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 12-2. Να ακούσετε τη φωνούλα του. Να σας γρατσουνήσει τα φτάκια σας. Τρεις μίλαμε, αλλά τι τρεις, Νικόλα μου. 8-10 πρωινή καλημέρα. Γιώργος Παπάς. Ενημέρωση με όλα τα κομφόρ. Ερωτηματικό. Επί παντός επιστητού. 12-2 Νίκος Φουγκαράς. Μουσικές ιστορίες, μουσικάρες και σχολιασμός της καθημερινότητας με το γνωστό γνώριμο στυλ του Νικόλα. Έξι, οχτώ, Δήμος Κυβωτίδης. Έτσι, να κλείσουμε καλά την ημέρα.

Ναι, ναι, βέβαια. Όλο το 24ωρο η ψυχή του σταθμού Γρηγόρης Κουτσουδάκης. Δεν έχω ηχητικό, δεν έχω ηχητικό από κάτω να έχει χειροκροτήματα και τα λοιπά. Πυροτεχνήματα, όλα αυτά που του αρμόζουν αυτού νου του κυρίου.

Αυτός είναι ο Teddy Swims. Αυτός γεννήθηκε στη Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν γίνει ευρύτερα γνωστός, είχε τραγουδήσει σε διαφορετικά μουσικά σχήματα, από σκληρό rock μέχρι soul. Αυτή η ποικιλία φαίνεται και στη φωνή του. Έχει δύναμη, αλλά έχει και μια τραχύτητα που του δίνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Η μεγάλη διεθνής αναγνώριση ήρθε με το Lose Control. Από τότε η παρουσία του στη σύγχρονη soul έχει γίνει πολύ πιο έντονη. Το κομμάτι είναι το Mr. Know It All. Στην κυριολεξία σημαίνει ο κύριος παντογνώστης. Όλοι έχουμε από έναν τέτοιο φίλο.

Έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Δύο ώρες μουσικής από διαφορετικές εποχές, χώρες και ανθρώπους. Αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο πράγμα με τη μουσική, ότι οι άνθρωποι που δεν συναντήθηκαν ποτέ, που έζησαν σε διαφορετικές εποχές και μίλησαν διαφορετικές γλώσσες, μπορούν να βρεθούν μέσα μαζί σε μια δίωρη ραδιοφωνική εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ μια καλή εβδομάδα, με υγεία, με ηρεμία και με ανθρώπους που σας κάνουν να αισθάνεστε όμορφα. Και αν κάτι δεν πάει όπως το σχεδιάζετε, μην απογοητεύεστε αμέσως. Μερικές φορές η ζωή μας οδηγεί σε μέρη που δεν είχαμε σκεφτεί να πάμε. Από το μουσικό κανάλι 105,1, ο Δήμος Κιβωτίδης, σας ευχαριστεί που ήσασταν μαζί μου. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας. Και να θυμάστε, δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια για να υπάρχει κάτι όμορφο στη ζωή μας. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα. Εμείς πρώτα ο Θεός τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνική Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: 95,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

για το μέλλον χάρη.